0: Καλά FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκες τα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Το παθαίνεις η

0: 93,3 FM στέρεο.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρετός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε εχθές από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο Νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Ταχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Παράλληλα, είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίζω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Τώρα, οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο υφυπουργός εξωτερικών της Ταϊβάν, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τι μελιγενέστε σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, ο υφυπουργός εξωτερικών της Νήσου τόνισε ότι ο μόνο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 69χρονος οδηγός συνελήφθη, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο εκτιμάται πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλοία κυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος στένο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο πρωινό της 16ης Μαΐου. Ακυλαφέρτο να τελειώνουμε και να περάσουμε όλες και όλοι καλά το βράδυ σήμερα με την Eurovision. Φαντάζομαι ότι έτσι μαζόξει τα σπίτια θα υπάρξουν, ωραίος καιρός θα υπάρχει, οπότε και τα μπαλκόνια και οι βεράντες μια χαρά θα είναι. Όλοι μαζί λοιπόν, έτσι να διασκεδάσουμε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι, μια πολύ ωραία ευκαιρία για να διασκεδάσει κανείς με παλιότερα με πολύ καλές προτάσεις τραγουδιών, αλλά όπως και να έχει, έτσι όπως είμαστε, νομίζω το χρειαζόμαστε, να διασκεδάσουμε πολύ πολύ ωραία, όμορφα. Προσοχή όμως, γιατί παιδιά έχουμε και πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε παιδιά διαβάζουν. Εντάξει, μια μέρα σήμερα μπορεί να είναι και αυτά σε μια άλλη κατάσταση, αλλά προσοχή και παρακαλούμε να τηρούμε και έτσι όσο μπορούμε τις ώρες κοινής ησυχίας. Τα παιδιά διαβάζουν, δίνουν εκείνη τον, τη δική τους, έτσι, το δικό τους αγώνα και τη δική τους, έτσι, σημασία στο, σε όλη τη δουλειά που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα. Οπότε λοιπόν, έτσι μια ημέρα με πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε και φυσικά το βράδυ με φίλους, συγγενείς, παρέες, ωραίες, είτε έξω με στα καταστήματα που προφανώς θα παρακολουθούν και την Eurovision, και με το που βγει ο Ακύλας έκτος θα τραγουδήσει με το Φέρτο, προφανώς θα γίνουν και τα σχετικά έτσι πάρτι και όλα αυτά. Όπως και να έχει πάντως, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, φροντίζει για ό,τι καλύτερο φτάνει στην δικά σας τα αυτιά με την ποιότητα του ήχου μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού μαζί με την Πέρσα Μπόλια. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραΐτης ήδη εδώ απαντά στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Έχετε την καλημέρα του, λέτε και εσύ δική σας καλημέρα, και εμείς βεβαίως περιμένουμε να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσα από τον Πέτρο, δια του Πέτρου μάλλον, αλλά και μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα μας στο διαδίκτυο και φυσικά με στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας, και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα είτε μέσω κινητού είτε μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα στην Τριανδρία των Γεωργιδών, Γεωργίδες, Κότσαρης. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, Πνίκα, να είστε καλά, αρτοποιείο με όλη την ομάδα του. Και Πνίκα θα βρείτε, νομίζω ότι ο καλύτερος πλέον ανταποκριτής και για τα ζητήματα Eurovision Άρης Πρωτοσέλτα θα βρει και στη Βιέννη, σίγουρα, μια που βρίσκεται εκεί για άλλους λόγους, δεν είναι για την Eurovision, αν και, και το σκουφάκι έχει, το αυθεντικό φέρ το έχει, και την εμφάνιση του έκανε στην τηλεοπτική του εκπομπή μαζί με τη Μαρία Αναστασοπούλου από την Βιέννη. Πνίκα θα βρείτε και στη Βιέννη όσοι Έλληνες πηγαίνετε, αρτοπία Πνίκα, φυσικά με όλη την ιστορία του Δημητρίου Κότσαρη, τη συνέχεια την οποία έχει επάξια και φυσικά πολύ πολύ καλά κρατάει πολύ ψηλά τη σημαία ο Γιώργος Κοτσάρης. Καλημέρα κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά, καλή δύναμη. Γιώργος Δεδρινός, πολύ μεγάλη ιστορία στη Φωκίωνος Νέγρη, καλημέρας, Sweeting Mornings, Morning Sweeties εκεί στη Φωκίωνος Νέγρη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και φυσικά Γιώργος Σίσκας με τα αρώματά του και τα χρώματά του και τις απολαύσεις του, να είστε καλά Γιώργο, καλημέρα. Και φυσικά ο Άγγελος εδώ Παγκράτη με πολύ μεγάλη ιστορία και εκείνο στον χώρο της εστίασης. Καλημέρα Άγγελε, καλό πρωινό. Αν και νομίζω ότι λίγοι αυτή το πολύ ωραίο ταξίδι σιγά σιγά, αλλά κρατώντας όλες τις αναμνήσεις τις υπέροχες. Να είστε καλά όλες και όλοι. Εμείς όμως δεν θα πάμε με Ακύλα τώρα, διότι θα παίξουμε και τον Ακύλα βεβαίως προφανώς. Αλλά η δεύτερη της εκπομπής, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα μας θυμίζει στιγμές από την ελληνική παράδοση, η ελληνική παραδοσιακή μουσική στον Sky 100,3. Έτσι για κάτι διαφορετικό που και σας αρέσει και το έχουμε συνηθίσει. Πρώτη ώρα κλασική μουσική, δεύτερη ώρα ελληνική παράδοση και λίγο δυναμώστε, γιατί είναι ακόμα και 6 και 11, για ακούστε.

0: Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τη Φωκίνο Νέγρη. Να σε καλά, καλή δύναμη και εσένα. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρε. Καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσά. Να είστε καλά και, καθε... και ό,τι επιθυμείτε. Καλή δύναμη φυσικά στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, στην Μαρτινίκα, στο Νέο Δελχή. Καλή σα μέρα στο Σενζέν. Πολύ, πολύ καλό πρωινό εδώ από εμά στον Sky 100,3. Και δεν ξέρω το παπάκι αν πάει στην ποταμιά. Πάντω εμεί θα πάμε στο κοινοβούλιο τώρα και όχι μόνον. Και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με αφορμή ζητήματα που αφορούν το κοινοβούλιο, με επίδικο την ηθική, στην πολιτική, με την αντιπαράθεση του Μεγάλου Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη για το ακίνητο που νοικιάζει ο κ. Νίκο Ανδρουλάκη στο δημόσιο για συκοφαντία με στόχο την ηθική του εξόντωση. Μιλάει ο πρόεδρο του Πασόκ, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να ζητά πιστικέ απαντήσει. Πήρε λόγω Μπεγκαλιά, έχει το ρεπορτάζ.
1: Μάχη χαρακομμάτων συνεχίζουν να δίνουν Νίκο Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τι καταγγελίε για την περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για οργανωμένη εκστρατεία λάσπης που επιχειρεί την ηθική του εξόντωση, απάντησε για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο.
2: Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης.
3: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς ένα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα.
4: Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τις καταγγελίες σε προσπάθεια αντιπερισπασμού για τα σκάνδαλα που βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ απάντησε και για τα χρήματα που διατηρεί σε Τράπεζα των Βρυξελών.
2: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014.
5: Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη.
1: Η κόντρα Ανδρουλάκη Μαρινάκη άγγιξε μέχρι και τη μυθοπλασία με αφορμή την υπογραφή του δημοσιεύματος που ανέδειξε τις καταγγελίες με το όνομα Κατακουζινός.
2: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από το Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό Βυζαντινολόγο.
5: Ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ, την τύχη του κόμματος Βυζάν. Το Κωνσταντίνο Κατακουζίνου θα έχει.
1: Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση τονίζει πως εγείρει ηθικό και όχι νομικό ζήτημα για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη.
0: Τώρα, πάμε στα του κοινοβουλίου, όμως τώρα στη διαδικασία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών που συνεδριάζει η αρμόδια και σχετική επιτροπή. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις δύο από τις πέντε δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στην Βουλή. Είχε προηγηθεί μια θυελλώδη συνεδρίαση. Πάμε να ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό, βεβαίως μετά στην Ολομέλεια, καθώς υπήρξε και κόντρα μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να τους ακούσουμε.
6: Ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
7: μη διακόπτετε, μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
6: θέλω
7: την απάντηση.
6: Θέλω να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
8: Είσαι φασίστας.
7: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
8: Φασίστας.
6: Πρόκειται περιέργεια.
7: Σας παρακαλώ, κυρία...
0: Πολλές είναι πάντως οι ζημώσεις στο πολιτικό σκηνικό, με τα κόμματα να ανεβάζουν τους τόνους και την εκλογολογία να φουντώνει. Η κυβέρνηση θέτει ως βασικό διακύβευμα την πολιτική σταθερότητα, ενώ αναταράξει την κεντροαριστερά προκαλούν οι επικείμενες ανακοινώσεις των νέων σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη Μαρία Καριστιανού. Στην αριστερά, το πουλόβερ της κοινοβουλευτικής ομάδας ξυλώνεται με την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φερχάτ Οζγκιούρ. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
9: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
5: Θεωρώ λοιπόν ότι η πολιτική είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
9: Το Πασόκ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη.
9: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση.
10: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κύριου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
11: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
9: Η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
12: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
9: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά, με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
13: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
0: Τώρα, πολλές είναι οι ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό, με τα κόμματα να ανεβάζουν τους τόνους και την εκλογολογία να φουντώνει. Η κυβέρνηση θέτει ως βασικό διακύβευμα την πολιτική σταθερότητα, ενώ αναταράξει την κεντροαριστερά προκαλούν και οι επικείμενες ανακοινώσεις των νέων σχηματισμών, από τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Μαρία Καριστιανού στη Νέα Αριστερά. Το πουλόβερ της εξωκοινοβουλευτικής ομάδος ξεκτυπλώνεται και ξετυλίγεται με την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φερχάτ Οζγκιούρ. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Λεπάκη.
9: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
5: Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολιτικοί είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
9: Το Πασόκ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη.
9: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση.
10: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κύριου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
11: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
9: Η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
12: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
9: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά, με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
13: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
0: Μένουμε σε αυτά τα οποία όμως η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι δίνει ή μπορεί να δώσει, και βεβαίως μιλάμε για το νέο δημοσιονομικό χώρο για να πάμε στις παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Βλέπει η κυβέρνηση μετά την υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού κατά 2,88 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τετράμινο. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροελαφρύνσεις, μειώσεις φορών αλλά και νέα μεταστήριξη ενώπιση τη διεθνού εκθέσεω τη Θεσσαλονίκη. Χρυσό να μα τσούφει στο ρεπορτάζ.
14: Με τον προϋπολογισμό να καταγράφει το τετράμινο υπέρβαση στόχων 2,88 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη ότι θα καταφέρει να αυξήσει τον δημοσιονομικό χώρο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που προσώρας έχει στη διάθεσή της για τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που θα αφορούν το 2027. Σε πρώτο πλάνο μπαίνουν οι επιχειρήσεις.
5: Θα έχουμε πάλι καλές ειδήσεις και για τις επιχειρήσεις, που θεωρώ ότι πρέπει να πάρουν και ειδικά οι μικρομεσαίες παραπάνω στήριξη. Έχουν μειωθεί αρκετά οι φόροι, πρέπει να μειωθούν κι άλλο.
14: Μείωση προκαταβολής φόρου, πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μείωση εργοδοτικών εισφορών και αλλαγές στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες είναι μερικά από τα μέτρα που εξετάζονται.
15: Διεκδικούμε την εξαίρεση του εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Είναι το νούμερο ένα. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε λουκέτα κάποιες επιχειρήσεις.
14: Διορθώσεις στον ένφια, αυξήσεις στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, παρεμβάσεις στην κλίμακα ενοικίων και ενίσχυση των εισοδημάτων εξετάζονται για τους πολίτες.
5: Πρέπει να πάνε όσο γίνεται στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που έχουν παραπάνω ανάγκη, με μόνιμο τρόπο. Όχι με λογική επιδομάτων.
14: Πολύ πριν την ΔΕΘ, στο τέλος του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση από το αποθεματικό των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
16: Να επεκταθούν τα υφιστάμενα μέτρα ή και να δούμε και άλλου είδους μέτρα τα οποία μπορούμε να ρίξουμε και αυτά στη μάχη για να στηρίξουμε τους πολίτες.
14: Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ και τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με την ΑΔΕ να ανακοινώνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον οφειλές το πρώτο τρίμηνο φέτος.
15: Βάλε τα χρέη μέχρι το 25, γιατί εξαιρεί τα τελευταία δύο χρόνια που τους ανεβάζει το ποσό. Δεύτερον, η αγορά ζητάει 120 δόσεις.
14: Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί τον Ιούνιο.
0: Στο δρόμο τώρα βγήκαν ξανά οι αγρότες της ΣΕΡΕΣ, καταγγείλοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη στήριξή τους έμειναν ανεκπλήρωτες. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
17: Μήνες μετά τα μεγάλα μπλόκα, οι αγρότες της ΣΕΡΕΣ βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις στο τελωνείο του Προμαχώνα όταν αποφασίζουν να προχωρήσουν σε καθιστική διαμαρτυρία. Νωρίτερα κλείνουν για μία ώρα με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Σέρων Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα.
18: Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι τίποτα από όλα όσα είχαν συμφωνηθεί στον προηγούμενο κύκλο των κινητοποιήσεων δεν έχει τηρηθεί, κάτι το οποίο τους οδηγεί και πάλι στον δρόμο των κινητοποιήσεων.
19: Όπως τα σκότουζαν, έτσι να μας τα δώσουν πίσω. 310 πρόβατα με σκότουσαν, τα παράγωσαν μέσα στο Μαντρί. Τι θα κάνω εγώ τώρα.
17: Στο επίκεντρο, επιπτώσεις της ευλογιάς και οι τιμές συγκεκριμένων προϊόντων.
20: Δεν ξέρουμε γιατί δεν πληρωθήκαμε. Δύο δηλώσεις, η γυναίκα μου και ο γιος μου, δεν έχουν πάρει τίποτα. Και δεν ξέρουμε γιατί δεν πληρωνόμαστε. Όπου θα μάθουμε δεν ξέρουμε, δεν μας λένε τίποτα. Ούτε από ΚΕΠΕ, ούτε από ΔΕ.
17: Οι αγρότες των νομών Σερών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και με την καταβολή των επιδοτήσεων λόγω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.
21: Τα ρύζια μας είναι στις αποθήκες απόλυτα. Και όσοι κατάφεραν να πουλήσουν σε εξιφτυλιστικές τιμές. Και ξέρετε γιατί. Γιατί οι 300 τόνοι που εισήγαμε από τις τρίτες χώρες πήγαν στις 750.
17: Πονοκέφαλος για τους παραγωγούς και το κόστος παραγωγής που αυξήθηκε ξανά λόγω του ανωδικού ραλί τιμών παγκοσμίως στο πετρέλαιο.
22: Το κόστος καλλιέργειας έχει γίνει αβάσταχτο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ταΐσουμε τις οικογένειές μας.
17: Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι πολλές από τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει από την κυβέρνηση κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με αστυνομικό θέμα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορουμένους που συνελήφθησαν για την ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Διθωρέα, η Έλληνα Γαλάρη.
23: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους 6 από τους 8 κατηγορουμένους για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Διθωρέας. Κάποιοι παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους, κάποιοι άλλοι όχι.
24: Αποδέχομαι ότι συμμετείχα στη ληστεία. Με τους συγκατηγορούμενους μου είμαστε φίλοι. Ανήκουμε στον αναρχικό χώρο. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε κατά των αστυνομικών. Δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν υπάρχει αρχηγός. Είναι κατά της ιδεολογίας μας.
23: Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Από νωρίς το πρωί βρίσκονταν έξω από τα ανακριτικά γραφεία περίπου 60 αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Μετά τις προφυλακίσεις των κατηγορουμένων, οι αλληλέγγυοι προσπάθησαν να αποθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, φέθηκαν δύο κατηγορούμενοι.
25: Τα ισχνά στοιχεία τα οποία υπήρξαν για την εντολίδα μου δεν ήταν ικανά να την οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση και με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε την απαλλαγή της με βούλευμα στο τέλος της προδικασίας.
23: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση ιδρύσε από το 2022. Για τις 11 επιπλέον ληστείες που αποδίδονται στο κύκλωμα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων επιφυλάχτηκαν να απολογηθούν.

Ρυθμούς Eurovision, έτσι θα πάμε, με την συμμετοχή της χώρας μας το 1974 με την Μαρινέλα, έτσι, για να θυμηθούμε και τα παλαιότερα και φυσικά με τον Μπρέντον των Φερθών Επιστημών, τον κύριο Σιεμένη, και Μπρέντον των Πρίτανη των Ρημονέων, που θα ακολουθήσουμε μετά τους έντρους των και μισή τα απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά, τόνισε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν 69χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό και πάλι. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου 16 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ήρθε η δική σας στιγμή. Η στιγμή όπου ο Πρίτανος των Φορτεχνών Επιστημόνων, ο κ. Σεημένης, απαντά στα δικά σας ερωτήματα. Καλημέρα, πούμε στο Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό στην παρέα. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Εδώ πάμε να απαντήσουμε και να απαντήσει μάλλον ο ίδιος στα δικά σας ερωτήματα. Εμείς να τα θέσουμε στον ίδιο τον κ. Σεημένη. Κύριε Σεημένη, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια χαρά, κύριε Γενέτη, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ, τα φορολογικά μας να μας τρέφουνε.
0: Και δεν μας αφήνουν και ποτέ κιόλας. Αυτό είναι το δεδομένο τώρα. Πώς το λέω, έτσι είναι. Σε ένα γενικότερο σχόλιο, ρωτάνε και ο κρατές μας, κύριε Σεημένη, είτε την κάνω εγώ τη δήλωσή μου, είτε την κάνει ο λογιστής μου, ποιος έχει την ευθύνη και το λάθος, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, την ευθύνη την έχει ο ίδιος ο φορολογούμενος. Ποιος πρέπει να εμπιστεύεται έναν καλό λογιστή? Καταρχήν, βέβαια, υπάρχει ενοχική σχέση ανάμεσα στον λογιστή και τον πελάτη. Αν λέει ο λογιστής κάνει ένα τραγικό λάθος και πληροφορήσει ο πελάτης στην θεωρία του, θα μπορεί να στραφεί εναντίον του λογιστή του.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνουν τακτικά αυτά, αλλά γιατί οι λογιστές με την πίεση που έχουν, μπορεί να κάνουν βέβαια και ένα λάθος, αλλά με την πίεση που έχουν αποκτούν και τρομακτική εμπειρία και γνώση και προχωράνε, ας πούμε.
0: Το κουμπί πάντως και τη σφραγίδα την βάζει και την υπογραφή τη βάζει αυτός ο οποίος αναφέρεται στην δήλωση. Σωστά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και η ιδέουσα επιμέλεια, ναι. Η οποία ένας νόμος, έτσι στρογγυλά θα το πω τώρα για να καταλάβουν τι λέω. Εννοώ. Η ιδέουσα επιμέλεια που σημαίνει ότι ο λογιστής έχει ευθύνη έναντι του κράτους,
0: ναι,
1: για τις δηλώσεις που υποβάλλει. Δεν πρέπει να υποβάλλει ψεύτικες δηλώσεις ή λανθασμένα πράγματα. Εκτός αν είναι ανθρώπινο, βέβαια, το συγχωρεί.
0: Προφανώς. Όλα μπορούν να γίνουν και όλα μπορούν να συμβούν, βεβαίως.
1: Στην τριπλέτα. Φορολογούμενος, λογιστής, κράτος. Το βλέπει κανείς με πιο πολύ λεπτομέρεια.
0: Πάμε στα βασικά, κύριε Σεημένη μου, και τα ερωτήματα δηλαδή να απαντήσουμε στα ερωτήματα των ακροατών μας με πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία ρωτούν. Το ξεκλείδωμα των κλειστών σπιτιών με ποιες ενέργειες γίνεται, δηλαδή κίνητρα και προϋποθέσεις? Θυμήστε τα μας, κύριε Σεημένη, νομίζω δεν έχουμε ξαναναφερθεί στην εκπομπή μας εδώ. Πείτε μας τι συμβαίνει.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλά σπίτια που είναι ξενίκιαστα,
0: ναι,
1: κλειστά τα λέμε τώρα εδώ.
0: Σωστά.
1: Και υπάρχουν και στα Airbnb δικιασμένα.
0: Ναι.
1: Όμως λέει να φύγουν από τα Airbnb και να κάνουμε μακροχρόνιες μισθώσεις.
0: Ναι.
1: Οι μακροχρόνιες μισθώσεις είναι πάνω από ένα έτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν κάνεις, λέει, για 3 χρόνια μια μίσθωση και τη βγάλεις από τη βραχυχρόνια μίσθωση στο Airbnb ή τη βγάλεις από το κενό που έχεις, ας πούμε, κλειστό, θα έχεις απαλλαγή από το φόρο για 3 χρόνια. Ας πούμε, να πάρω ένα παράδειγμα. Αν έχεις ετήσιο ενίκιο 8.000, θα γλιτώσεις 1.200 ευρώ κάθε χρόνο. Επί 3 χρόνια είναι 3.600 ευρώ θα γλιτώσεις τα 3 χρόνια. Και μιλάμε για ενίκιο μέχρι 12.000, γιατί από 12.000 και πάνω το ενίκιο δεν φορολογείται με 15%, φορολογείται μέχρι 35%. Κλιμακωτά, έτσι. Λοιπόν, επομένως, εδώ θα πρέπει να προσέξουμε. Γιατί οι ιδιοκτήτες θα γλιτώσουν αυτό το φόρο. Επίσης, οι ιδιοκτήτες θα έχουν μια ασφάλεια σύμβασης όταν σπάει το συμβόλαιο. Δηλαδή, τι πάνε να πει αυτό? Εάν φύγει ο νοικιαστής σου, έχεις το δικαίωμα επί 3 μήνες να το ξανανοικιάσεις το σπίτι. Και χωρίς να χάσεις αυτή την τρίχρονη, ας πούμε, απαλλαγή από το εισόδημα, από το φόρο εισοδήματος, έτσι. Άρα, λοιπόν, και οι νοικιαστές έχουν ωφελήματα. Γιατί έχουν περισσότεροι και πολλές κατοικίες. Θα πέσουν τα ενίκια, έτσι. Σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς και της
0: ζήτησης. Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Επίσης, το κινητικό προσωπικό που λέει ο νόμος, δηλαδή οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι ένστολοι, θα βρίσκουν ευκολότερα σπίτι για 6 μήνες που το θέλουν για να μένουν εκεί. Και το καλοκαίρι να φεύγουν να πηγαίνουν σπίτι του.
0: Ναι.
1: Να σπάει σύμβαση, ας πούμε. Για 6 μήνες. Επιτρέπει εδώ για 6 μήνες να το δικαιώσει.
0: Θέλει πολλή δουλειά, κύριε Σεημένη, δυστυχώς και από την πολιτεία και από όλους εμάς. Το να πιστεί ο κόσμος να ανοίξει τα σπίτια του που λέμε ότι είναι κλειστά σπίτια, να τα ανοίξει, να τα δώσει σε αυτή τη διαδικασία. Θέλει πειθό, θέλει επιχειρήματα και θέλει και κίνητρα. Όλα αυτά βεβαίως προφανώς για να μειωθούν, αλλά και να μειωθούν τα ενίκια, αλλά και βεβαίως για να βρει ο κόσμος ένα σπίτι στο οποίο να μπορεί να μείνει για όσο χρονικό διάστημα είναι αυτό το συμβόλαιο στο οποίο υπογράφει με τον ιδιοκτήτη του. Θέλει πολύ δουλειά και θέλει πολιτική σκέψη και πολιτική δράση.
1: μια μικρή λεπτομέρεια μόνο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι για να αποδειχθεί ότι ήταν κενό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Τι
1: πρέπει να είναι στο ε2 του φορολογουμένου να είναι. Α πούμε, αν το είχε τρία χρόνια κενό, πρέπει να είναι το ε2 των τρένων συμπληρωμένο ότι ήταν κενό.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν το είχε συμπληρώσει, δεν μπορεί να πάρει αυτή την απαλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή
0: πολύ
1: το κράτος σου λέει εντάξει, δεν θέλει να το δώσω, αλλά να είναι και αληθινό, ας πούμε.
0: Να είναι και αληθές αυτό το οποίο λες. Μάλιστα.
1: Βέβαια, ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: πείτε μας τώρα παρεπιπτόντως, κύριε Σεημένη, έτσι γεννιούνται τα ερωτήματα. Έχοντας ένα διαμέρισμα η πολυκατοικία, αυτό που λέγαμε το παλιό του θυρωρού, και πες να αποφασίσει η πολυκατοικία να το νοικιάσει. Προφανώς και αυτό πρέπει να γίνει με όλη την νομιμότητα. Τότε σε αυτό φορολογούνται όλοι οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας ή φορολογείται ο διαχειριστής? Πώς πάει, κύριε Σεημένη, θυμίστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια διορυθμία. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Τις οποίες τις έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα. Όταν νοικιάζω,
0: ναι,
1: δεν ασκώ εμπορική επιχείρηση.
0: Όχι.
1: Είναι μίσθωμα.
0: Ναι.
1: Τότε αυτό δεν θα κάνει δήλωση ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.
0: Mm-hmm.
1: Θα το μοιράσει όμως στους συνειδιοκτήτες ανάλογα με το ποσοστό της κυρίας ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αν έχει τον πρώτο όροφο είναι 200 κλειώστα,
0: ναι,
1: θα πάρει το 20% του ενοικίου αυτό, να το δηλώσει. Και το υπόλοιπο το 80% θα το μοιράσουν μεταξύ του.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο είναι όμως αν έχω ένα μαγαζάκι, ας πούμε, το θηρορού του πολυκατοικίας, όχι να το νοικιάζω, να το εκμεταλλεύομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να βάλω μέσα και να πουλάω ένα ψιλικατζίδικο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ασχώ εμπορική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι κέρδος από ακίνητα, είναι κέρδος από εμπορική επιχείρηση. Ναι. Και εκεί κάνει δήλωση και το δηλώνει ο διαχειριστής άπαξ στην εφορία και λέει, κέρδισε, ας πούμε, 10.000, πάρε το φόρο των 10.000 και τελειώνουμε. Δεν το μοιράζει στους ιδιοκτήτες εκεί. Μόνο τα ενίκια δεν μοιράζονται, που εισπράττει.
0: Τα ενίκια, τα οποία βεβαίως προφανώς αναλόγως το σε ποιο κλιμάκιο είσαι, αναλόγως σε αν και εφόσον με ελάχιστα ποσοστά τα οποία σου αναλογούν, μπορούν να σε βάσουν το κλιμάκιο, μπορούν και να σου χάνουν και τον υπόλοιπο ιδιοκτήτη.
1: Από εκεί και πέρα, αν έχει και άλλα ενίκια, ναι, από άλλες περιπτώσεις.
0: Είναι άλλη περίπτωση.
1: Το παντρεύεσαι όλα μαζί και βγαίνει σε ποιο σημείο τη. Τη κλίμακα είσαι για να φορολογηθεί.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό είναι αυτό να το ξεδιαλύνουμε, να το καλά κάνουμε και το λέμε, διότι ρωτούν πάρα πολύ και εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά και γενικότερα που κυκλοφορούμε κιόλας και μας το ρωτάνε. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη, το οποίο έχετε ήδη επεξεργαστεί. Οι μικροί οικισμοί σε ολόκληρη την χώρα έχουν κάποιο όφελος από τον ΕΝΦΙΑ και τι θεωρούμε μικρούς οικισμούς?
1: Ναι, οι μικροί οικισμοί έχουν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν. Με 1.500 κατοίκους.
0: Α, αυτός είναι ο μικρός οικισμός, μάλιστα.
1: Ναι, και είναι λέει, μου είπε χθες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πατριώτης μου είπε ότι είναι 16.000 οικισμοί τέτοιοι. Εγώ δεν το ξέρω, χθες το άκουσα και αυτό δεν το έχω διαβάσει, αλλά είναι 1.500 κατοίκους, εκτός αν είναι παραμεθόρες περιοχές που είναι μέχρι 1.700.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι παραμεθόρες περιοχές, ας πούμε, που είναι στη Μακεδονία, στη Θράκη, ξέρω εγώ, εκεί κοντά, ότι είναι, γύρω στα σύνορα.
0: Ναι.
1: Εκεί στα νησιά ακόμα. Έτσι. Επομένως, εκεί έχουμε 1.700 κατοίκους. Και να πούμε ότι εδώ μιλάμε για κατοικία, πλήρη κυριότητα σε μια κατοικία,
0: mm-hmm,
1: το 100% λέει της πληρότητας, και να μην υπερβαίνει σε 400.000 ευρώ. Δηλαδή, αν υπερβαίνει σε 400, θα πάρει αναλογικά τη μείωση του ΕΜΦΙΑ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μέχρι 400.000 θα το παίρνει ολόκληρο, ανεξάρτητα ποιος είναι, πού είναι κτλ. Δεν έχει σημασία αυτό. Να είναι κυρία κατοικία, έτσι.
0: Ναι, καταλάβαμε. Ωραία. Επόμενο, κύριε Σεημένη μου, μείωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ, μας ρωτάει ο κύριος Αντώνης. Σε ποιους δίνεται και με ποιες προϋποθέσεις, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι όπως έχουν χαμηλά εισοδήματα μέχρι 9.000.
0: Mm-hmm.
1: Σε 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Δηλαδή, η σύζυγος, αν δεν εργάζεται, και τα παιδιά. Αν είναι εκείνος με δύο παιδιά, είναι 3.000, 12.000. Έτσι. Αν είναι 4 παιδιά, αν είναι παραπάνω παιδιά, είναι 1.000 για το καθένα.
0: Μες.
1: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, πρέπει να μην έχει πάνω από 150 τετραγωνικά όλα τα κτίρια που έχει σε όλη την Ελλάδα,
0: mm-hmm,
1: μπορεί να έχει εδώ στο χωριό, όλοι μαζί η οικογένεια, τα κτίρια αυτά. Και ανεξάρτητα αν είναι τελειωμένα ή αν είναι ημιτελή, ας πούμε. Μπορεί να είναι και ημιτελές κάτι, το λογαριάζει και αυτό είναι στα 150. Μέχρι 150. Έτσι. Και η περιουσία του να μην είναι πάνω από 85.000, να μην είναι άγαμος, ή 150 ή 200.000, αν είναι έχει παιδιά κτλ. Λοιπόν, να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα τέχνα λοιπόν πρέπει να είναι δηλωμένα, λέει ο νόμος, σε εμπρόθεσμη δήλωση. Δηλαδή, να μην είναι εκπρόθεσμη δήλωση. Θα τα δηλώνει σε εμπροθέσμος για να τα βλέπω εγώ ότι είναι εμπρόθεσμα και να σου δίνω αυτή την έκπτωση. Το 50% ναι. του έμφυα. Έτσι, το 50%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν προσέχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί προχθές ήταν κάποιος είχε κάνει μια δήλωση εκπρόθεσμη και τον δυσκολεύανε. Εντάξει, μπορεί να πετύχαμε να το κάναμε ένα συνάδελφο, δεν το έκανα εγώ, ένα συνάδελφο το έκανα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πέτυχε να πούμε την έκπτωση, αλλά τον κάνανε την ψυχή του αυτό σε μια εφορία. Εντάξει.
0: Και δεν αξίζει τώρα να βγαίνει η ψυχία. Είμαστε τυπικοί στις ημερομηνίες, ώστε πραγματικά να μπορούν να ελέγχει και οι εφορίες τον χρόνο που τον οποίο ζητάει, για να μην μας βγαίνει και η ψυχή κανενός. Αυτό δεν είναι ούτως ή άλλως δεν είναι το ζητούμενο, κύριε Σεμένη. 100% τώρα απαλλαγή από τον ένφια. Ποιοι και με ποιες προϋποθέσεις παίρνουν, κύριε Σεμένη? Πείτε τα άλλη μια φορά.
1: Ναι, εδώ πέρα λοιπόν είναι όσοι έχουν, όσοι είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι. Οι τρία παιδιά, πάνω από τρία παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως και επίσης όσοι είναι ανάπηροι με αναπηρία πάνω από 80%.
0: Α,
1: στην περίπτωση αυτή λοιπόν θέλει και εδώ τα 150 τετραγωνικά όπως τα αναπτύξαμε προηγουμένως. Δεν θέλει περιουσία όμως. Και εδώ λοιπόν κάνει μια καλή προσφορά στους ανάπηρους, οι οποίοι καημένοι έχουν και αυτοί το πρόβλημά τους, ας πούμε. Τους λέει, δεν έχει σημασία αν έχεις σπίτι διανέχεις, εμένα με ενδιαφέρει να μην έχεις πάνω από 150.
0: Yeah.
1: Εδώ λοιπόν τους δίνει την έκπτωση όλοι 100%. Να πω μια παρατήρηση που την ψάχναμε τώρα στο Υπουργείο και χρόνια, κύριε Γενέρη, και δεν μπορούμε να την πετύχουμε. Ο νόμος λέει ότι εδώ και σε δύο περιπτώσεις το εισόδημά μου να μην είναι πάνω από 9.000 στην πρώτη περίπτωση και εδώ να μην είναι 12.000 στη δεύτερη κατηγορία που είναι το 100%, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην είναι πάνω από 12.000 το εισόδημα. Συν 1.000 ευρώ και εδώ και κάθε παιδί. Αλλά δεν λέει, πετάει μια λέξη μέσα εκεί στον νόμο και λέει το φορολογητέο εισόδημα. Δηλαδή όχι το εισόδημα που εισπράττει, αλλά το τεκμαρτό εισόδημα. Ανάλογα με τα σπίτια. Ενώ του λέει να μην μου γράψει τα σπίτια μέσα, τα λαμβάνει υπόψη σου για την αναφορά του τεκμαρτού εισοδήματος. Ένας λοιπόν είχε 11.000 εισόδημα, ένας τυπλός, και δεν του δώσανε την έκπτωση. Απευθύνθηκε λοιπόν στους αλογιστές. Το λέει το λογιστή του, γιατί δεν μου το δίνουν. Πήρε το καθαριστικό λογιστή και είδε ότι ήταν το φορολογικό εισόδημα με βάση τα σπίτια του που ήταν 16.000,
0: ναι,
1: ας πούμε. Και του δεν έδωσε την έκπτωση του καημένου. Είναι τυφλός ο άνθρωπος, τι να πεις από εκεί πέρα, τι να πεις και τι να μην πεις. Ναι. Και εγώ ανακατεύτηκα πολύ σε αυτή την υπόθεση, δεν καταφέραμε τίποτα να κάνουμε. Λέει εκεί στο Υπουργείο μας, λέει ότι λέει ο νόμος. Τους λέμε, δεν σας λέμε ότι δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος είναι άδικος να το διορθώσετε. Αυτό του ζητάμε να κάνουμε. Το φορολογητό εισόδημα, το φορολογητό εισόδημα. Λοιπόν, το λέω γιατί πολλοί τυφλοί, πολλοί ανάπηροι, με συγχωρείτε, πολλοί ανάπηροι μας ακούνε. Το ξέρω πολύ γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς είναι το φορολογητό εισόδημα. Και οι σύλλογοι των αναπήρων να κινητοποιηθούν σε αυτό. Να απευθυνθούν στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Οικονομικών, να το βγάλει αυτό τη λέξη, τη φορολογητό. Το εισόδημα που δηλώνει είναι. Δηλαδή, αν έχω εγώ κληρονομήσει ένα σπίτι και είμαι τυφλός, ας πούμε, και μου βγάζει 16.000 ευρώ, θα πάω να πει ότι εγώ εισόδημα. Αυτό εισόδημα μου είναι 9.000. Πώς θα ζήσω με 9.000 ετήσιο εισόδημα? Ζούνε αυτοί με 9.000, αυτοί που νομοθετούν το χρόνο. Δεν ζούνε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αν είχαν ομιγέννητο, αν είχαν τέτοια πάθηση, θα το είχαν φροντίσει να το έχουν φτιάξει σίγουρα πράγματα.
0: Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε πίσω με πάρα πολλά θέματα γύρω από τον ένφια σε πολύ πολύ.
1: Ό,τι προλάβουμε, κύριε Γιάννη.
0: Ναι, ό,τι προλάβουμε, κύριε Γιάννη, βεβαίως.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κύριε Ζεμένη, και πάλι καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό.
1: Και πάλι καλημέρα.
0: Πριν συνεχίσουμε, ρωτάει η κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη, εκεί κοντά σας. Είμαι ιδιοκτήτρια, έκανα συμβόλαιο μισθωτήρωση σε ζευγάρι, παντρεμένο από τον Ιανουάριο του 25, πήραν διαζύγιο τον Απρίλιο του 26. Μένει η κοπέλα τώρα μόνο στο σπίτι. Πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, να φαίνεται η κοπέλα μόνο ως μισθώτρια. Τι κάνετε, τι κάνουμε, κύριε
1: Ζεμένη? Ναι, πρέπει να γίνει τροποποίηση του υπάρχοντος, επειδή είχε αλλάξει. Ο μισθωτής είναι ένας, δεν είναι δύο πλέον, γιατί παλιά ήταν και δύο, δεν είναι.
0: Ναι, ζευγάρι ήταν.
1: Λοιπόν, αν πρέπει να το αλλάξει, να πει, γιατί έτσι και νομικά, αλλά και φορολογικά, θα είναι εκείνη υπεύθυνη και ο ασυζυγός έφυγε. Τώρα δεν έχει καμία ευθύνη για αυτά, εφόσον συμφωνούν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και άλλο ερώτημα, κύριε Ζεμένη. Από το 2018 ο μισθωτής με καθυστερεί 15 ημέρες από την πρώτη κάθε μήνα που πρέπει να μου δίνει το ενίκιο. Το Μάιο, οπότε δεν έχω στείλει εξώδικο να το πάρει στο ενίκιο. Τι πρέπει να κάνει τώρα, τι μπορεί να κάνει?
1: Καταρχήν, έχει το δικαίωμα να το δηλώσει τη δήλωσή της στον κωδικό 126. Τι σημαίνει ο κωδικός 126? Θα το γράψω, αλλά δεν θα φορολογηθώ, εφόσον δεν το εισέπραξα. Και αν το εισπράξει κάποια φορά στιγμή, θα το διορθώσει.
0: Κάνει τροποποιητική.
1: Ναι. Αυτό αφορά το ένα. Όσον αφορά τώρα την αγωγή εξώσεως ή την απόδοση του μισθού κτλ., αυτά θα τα δει με το δικηγόρο του να κάνει ένα εξώδικο.
0: Με τον κύριο Παραδιά. Θα μιλήσει εκεί με την Ένωση.
1: Τι σημαίνει? Οποιοδήποτε δικηγόρο που ξέρουν. Οι δικηγόροι ξέρουν και ο Παραδιά ξέρει και όλοι ξέρουν. Λοιπόν, για να κάνει αγωγή εξώσεως εντός τριών ημερών, σε 6 μηνών, να το βγάλει έξω. Υπάρχουν ειδικές αυτές ρουμπρίκες, οι οποίες καθορίζουν ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνει κανείς, να τον προδιαθέσει για να φύγει.
0: Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε στον ΕΦΕ, κύριε Σεμένη, και θυμίστε μας λίγο, κύριε Σεμένη, η ασφάλιση του ακινήτου είναι αιτία για την μείωση του ΕΦΕ και με ποιες προϋποθέσεις?
1: Ναι, υπάρχει περίπτωση μέχρι 500.000 να τα ασφαλίσει για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Τα τρία όμως, έτσι, όχι μόνο τα δύο. Και να πάρει 20% έκπτωση στον έμφυα. Αν είναι πάνω από 500.000 στο σπίτι, θα πάρει 10% έκπτωση. Λοιπόν, η ασφάλιση αυτή, λοιπόν, πρέπει να αφορά όλη την αξία του ακινήτου. Γιατί ορισμένοι, ξέρετε, δεν κάνανε, είχαν μεγάλο ακίνητο και ας πούμε είχαν το ακίνητο του 500.000, το ασφάλισαν για 200. Θα πάρει τα 2/5. Δεν θα πάρει όλη την έκπτωση, το 20% ή το 10%. Η ασφάλιση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών από την άλλη μεριά. Δηλαδή, αν το ασφαλίσει για 2 μήνες, είναι η ασφάλεια του περασμένου χρόνου. Δηλαδή, αν τώρα που θα κάνουμε τη δήλωση το είχαμε ασφαλίσει το 25, θα το πάρουμε. Του χρόνου πάλι, όταν θα κάνουμε το 2027 τη δήλωση του 26, πρέπει να είναι ασφαλισμένο το 26 και το καθεξής. Έτσι γίνεται αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν, γιατί και εδώ έχει ας πούμε προϋποθέσεις, τις οποίες τις εξετάζουμε στην εφορία και άμα το δούνε, δεν δίνουν την έκπτωση μετά.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μειωθεί ο ένφια εάν η αξία της περιουσίας του φορολογουμένου είναι μικρή? Υπάρχει κάτι τέτοιο, προβλέπετε?
1: Ναι, βεβαίως, προβλέπετε. Το Μητσοτάκι, τα καώματα είναι αυτά, τα καλά. Από τα καλά του Μητσοτάκι. Γιατί πρέπει να λέμε το καλό και το κακό, κύριε Γιάννη. Το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό. Ότι αν η περιουσία είναι έως 100.000 η αξία της, η αντικειμενική, όπως βγαίνει στο καταρριστικό του ένφια. Θυμίζω ότι υπάρχουν δύο αντικειμενικές αξίες. Η μία είναι όταν κάνουμε μεταβιβάσεις των ακινήτων, που βρήκε ο συμβολογράφος την αξία με 24 προσαφαιρετικούς συντελεστές. Λέει η τιμή κίνησης, η τιμή ζώνης, ας πούμε, είναι αυτή. Συμπλήν 24 φορές, αν υπάρχουν περιπτώσεις και τις 24, και σου βγάζει μια τελική τιμή. Αυτή είναι του συμβολογράφου για τις μεταβιβάσεις. Εδώ όμως έχουμε άλλη αξία. Στον έμφυα βγαίνει με άλλο τρόπο η αντικειμενική αξία. Εκεί ήταν του κ. Στουρνάρα ο νόμος, το έβγαλε με άλλο τρόπο για να βγαίνει λίγο περισσότερη αξία και να πιάνει παραπάνω έμφυα λιγάκι. Να λέμε το σωστό, το δίκαιο δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αν είναι πάνω από μέχρι 150.000, είναι 25% η μείωση που παίρνει. Αν είναι πάνω από μέχρι 250.000, παίρνει 20%. Και αν είναι έως 300.000, είναι 15%. Άρα παίρνει η έκπτωση από 15% μέχρι 30% για αξία κατοικίας από 100.000 μέχρι 300. Από 300 και πάνω είναι κανονικά, δεν έχει καμία έκπτωση.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το επόμενο, κύριε Σεμενή, το οποίο έρχεται ως ερώτημα, είναι εάν απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ λόγω φυσικών καταστροφών και ποιες είναι οι προϋποθέσεις.
1: Ναι, ο νόμος προβλέπει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για εκείνα τα ακίνητα που εφίστανται ζημιές από φυσικές καταστροφές, που είναι σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, έτσι.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να είναι και κατολιστήσεις, από ό,τι έχω δει σε αποφάσεις δηλαδή, που έχουν βγάλει. Ναι. Και ανεμοστρόβιλο. Δηλαδή λέει.
0: Εντάξει, τώρα ανεμοστρόβιλο θα χτυπήσει την Ελλάδα, ναι. Πόσο πιθανό είναι.
1: Όχι, έχει γίνει μια φορά, ναι. Αυτό πριν από 3 χρόνια.
0: Προφανώς, ναι. Εννοώ δεν είναι κάτι το οποίο. Αλλά προφανώς. Αν
1: το λέω όμως.
0: Θα ενταχθεί. Σωστά, σωστά. Καλά κάνετε.
1: Γυρίσετε η περιοχή σε κατάσταση εκτάθεσης ανάγκης εκεί. Και τα κτίρια που κρίνονται με τα επικίνδυνα ή τα αγροτεμάχια που κρίνονται κατάλληλα για χρήση. Ναι. Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.
0: Πολύ ωραία.
1: Η απαλλαγή ισχύει για ένα έτος μέσα στο. Για το έτος μέσα στο οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή. Συν 2 έτη. Λέει, ισχύει για τις φυσικές καταστροφές, ισχύει για 3 χρόνια. Αρκεί βέβαια να έχει κανείς τα κατάλληλα δικαιολογητικά και να τα γράφει στη δήλωσή του. Οπότε αυτομάτως μπορεί να σου βγει έκπτωση στο καθαριστικό, αν είναι όλα συμπληρωμένα σωστά. Διαφορετικά σε καλή ο έφορος. Μετά την καθάριση που θα σου έρθει, ή εσύ πας, ας πούμε, και λες ότι θέλω να πάρω αυτή την μείωση, και υποβάλλεις τα χαρτιά και σε ταλαιπώνουν λιγάκι και τα βρει. Όλα τα παίρνεις την έκπτωση μετά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το επόμενο, κύριε Ζεμένη, πάμε. Οι απαλλαγές τώρα από τον ΕΝΦΙΑ λόγω απαγόρευσης των χρήσεων των ακινήτων εκτός σχεδίου, ακίνητο γεωλική απαγόρευση χρήσης, τι γίνεται, κύριε Ζεμένη?
1: Κοιτάξτε, να κάνω μια προεισαγωγή. Επειδή είναι έκπτωση το κράτος,
0: ναι.
1: Όταν υπάρχουν απαγορεύσεις λόγω ρηματομικού βάρους,
0: ναι.
1: Λόγω ρηματομικής απαλωτρίωσης, λέει ο νόμος, λόγω δέσμευση του ακινήτου για κοινοφελή ή κοινόχρηστο σκοπό, για λόγους προστασίας των μνημείων, των αρχαιοτήτων, αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη ενός χώρου αρχαιολογικού, διάφορα πράγματα από αυτά όλα που σας λέω. Είναι έκπτωση 100% ή λιγότερη. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που είναι εντός σχεδίου η απαγόρευση και είναι και ολική,
0: ναι.
1: Έτσι, έχει έκπτωση εδώ πέρα, έχει απαλλάσσεται εντελώς. Δηλαδή, άμα σου κάνει ολική απαγόρευση και σου λέει απαγορεύεται να κάνεις αυτό, απαγορεύεται να κάνεις εκείνο. Και να πούμε μια λεπτομέρεια εδώ. Όταν υπάρχει χτίσμα, δεν νοείται ολική απαγόρευση χρήσης. Όταν υπάρχει χτίσμα μέσα στο οικόπεδο. Ή όταν πρόκειται για γενική απαγόρευση, όπως λέμε σε ορισμένες περιοχές, λέμε απαγορεύεται, ας πούμε, λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων.
0: Ναι.

0: πράγματα, με τι μπερδεμένα πράγματα ασχολούμαι κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ, όλοι οι λογιστές.
1: Ναι, προφανώς, προφανώς. Και το ίδιο δεδομένο, κύριε Σημαίνη, όταν για εντός σχεδίου με μερική απαγόρευση, τι σημαίνει, κύριε Σημαίνη?
0: Όταν είναι εντός σχεδίου με μερική απαγόρευση, δεν είναι όλοι οι κύριοι, του κάνει έκπτωση 60% στον ΕΦΙΑ.
1: Α, μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν έχει έκπτωση 60%. Οπότε το πρέπει κοιτάξτε, να προσέξουν όσοι μας ακούνε το εξής, κύριε Γιάννη, ότι δεν είναι αυτά από μηχανής έτσι φυτευμένα στον εγκέφαλό μας. Πρέπει να είναι στη δήλωση του ψενονιά. Πρέπει να είναι γραμμένα σωστά. Εδώ, ας πούμε,
1: σωστά, βέβαια.
0: Εδώ πρέπει να γραφτεί σε στήλη 13 κωδικός 2, λέω τώρα για όσους
1: ξέρετε. Ναι.
0: Στον πίνακα 1. Διότι υπάρχουν και ανάλογα που είναι εκτός σχεδίου που είναι στον πίνακα 2.
1: Τέλει.
0: Πρέπει δηλαδή ο καθένα να έχει την προσοχή του αισθανόμενη κατά τη συμπλήρωση τη δήλωση του ε9, γιατί μετά, ειδικά στο ε9, είναι τόσο πολλά τα πράγματα που γίνονται λάθη και μετά τρέχουν οι άνθρωποι και δεν έχουν πάρει την εκτοσή του ή επιβαρύνονται περισσότερο. Και αυτό είναι το χειρότερο, επιβαρύνονται περισσότερο.
1: Να είστε καλά, κύριε Σημαίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και
1: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Με τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και έχουμε και ένα ερώτημα και έχουμε και ένα σχόλιο του Άρη. Το διαβάζω εγώ για να μην λέει ότι ακούω τα σχετικά με τα κίνητρα για το άνοιγμα των κλειστών σπιτιών και έχω να σας πω το εξής. Έχω σπίτι προς ενοικίαση κλειστό εδώ και 3 χρόνια γιατί ο τελευταίος ενοικιαστής το ρήμαξε και έφυγε έχοντας αφήσει 6 ανίκια απλήρωτα. Θα το φτιάξω λοιπόν δαπανώντας πάνω από 12.000 ευρώ για να έλθει ο νέος ενοικιαστής όπου δεν ξέρω από πού κρατάει σκούφια του για να κερδίσω τι μπορεί το κράτος εξασφαλίσει ότι θα παίρνω την οικιά μου.
0: Η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι να προσέχει ποιον βάζει μέσα. Γιατί και φυσιογνωμικά φαίνεται, αλλά και να το ελέγξει και λιγάκι. Δεν πειράζει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Άρη μου και εσένα. Καλημέρα. Και έχετε και την καλημέρα από τον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Και όπως καταλάβατε, θα το φέρει, θα το δούμε το βράδυ. Να περάσετε καλά, όμορφα. Καλημέρα στον Γιώργο Βραχνό. Καλημέρα από τον Γιώργο Βραχνό. Καλημέρα από την Πέρσα Μπόλια. Καλημέρα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και φυσικά με τον Πέτρο Μωρέτη που μιλάτε, αν καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς Σάββατο, μάλλον Δευτέρα πρωί, 5. Να είστε καλά, καλό πρωινό. Θα έρθει και ο Γιάννης Πιταράς μαζί με τον Γιώργο Βρουγιάδη. Καλή ανάρρωση, Γιάννη μου. Καλό πρωινό. Πρωτίστως όμως η Μερανιά Πασχαλίδη με το δελτίο σου. Γεια χαρά. Θα σημειτού να φέρτω. Χρήζω ρολόγια, λί designer σου λέω φέρτω. Λέτερ παλτό φέρτω. Και εσκαργό φέρτω. Ραλικά, δυο φεστάς. Σου είπα φέρτω.

0: τελικά.
1: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε βερτώ μου, βερτώ μου, βερτώ, βερτώ μου, βερτώ μου, βερτώ, βερτώ μου, βερτώ μου, βερτώ. Βερτώ μου, βερτώ μου, βερτώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου.

0: σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Παράλληλα, είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν, μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιωκεί πολέμους. Υπογράμμισε ακόμη ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, επισημένοντας πως η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τη μέλη γενέστη σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, τόνισε ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, τόνισε σε Ισραηλινά μέσα, ανώτερος αξιωματούχος της χώρας. Φέρεται να δηλώσει ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός, προκειμένου να εδρεωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσε τη χώρα του σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, το χαρακτηρίζεται το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έστειλε παράλληλα μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 69χρονος οδηγός συνελήφθη. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και ο Αγώς είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Στο πρώτο αγώνα για τα play-off της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε! Τι
0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχε στην Ασουζή.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος στένο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και επιτέλους με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους επιτέλους, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και κυρίως με τον κύριο Γιάννη Πιταρά στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια πλήρης, όμορφη, σαββατιάτικη παρέα, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, ο Λάζαρος αναστήθηκε, ο κύριος Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μας.
0: Θα δραματοποιήσω όλα, εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει, άσε να δώσουμε λίγο χρώμα.
0: Μια περιπετιούλα.
1: Να δώσουμε λίγο χρώμα στην καθημερινότητα.
0: Κάτσε, θέλω να τα ξεπερνάς αυτά.
1: Έλα, συνέντευξη. Πώς είσαι, πώς πήγε.
0: Ευτυχώς όλα καλά. Ευτυχώς.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, τα δύσκολα είναι. Τα δύσκολα περάσανε. Τώρα απλά είναι ένα διάστημα χρονικό μεγάλο το οποίο θα πάρει μια, αυτό που λέμε, αποκατάσταση.
1: Αποκατάσταση.
0: Ναι, ναι. Θέλει τρόσιμο τώρα γιατί είναι από το 0 τα χιλιόμετρα.
1: Και μετά σχεδόν καινούριος.
0: Περίπου, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, μετά. Σαρώσω μετά, δεν το συζητάμε. Σήκω, κάτσε, σήκω θα με.
1: Αφού μετά θα βγαίνει κάτω εδώ στην πόρτα και θα αρχίσει να τρέχει και θα τον προλαβαίνουμε να τον πιάσουμε.
0: Ξέρεις, από κάτι τέτοια αντιλαμβάνεις ότι υπάρχουν κάτι μικρές λεπτομέρειες που άμα δεν είσαι και πλήρως λειτουργικός που λέμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τα κάνεις. Απλά πράγματα. Να σηκωθείς μια καρέκλα, να κάτσεις, να δείξεις τέτοια πράγματα. Δεν λέμε για κάτι φοβερό να κάτσεις να γράψεις κανένα απώνυμα.
1: Καλά, ναι.
0: Λέμε τώρα τα αυτονόητα.
1: Εντάξει. Κοίτα, μικρά παιδιά είμαστε.
0: Καλά, χαιρόπολη.
1: Περνάμε παιδικές ασθένειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περαστικά.
0: Όλα καλά.
1: Όλοι εδώ πέρα μας στέλνουν μηνύματα να ξέρεις. Μπορείς να συνεχίσεις. Ο λόγος σας.
0: Ναι, ρε παιδί, μια χαρά είμαστε. Καταρχήν είδα τρεις ανθρώπους τώρα στην καντίνα που κατέβαινα τη Συγκρού.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Τρεις. Τρεις όμως είχε και έξω από τη Σιλουνουργία.
1: Κοπέλες ή αγόρια.
0: Άντες, αγόρια. Γενικά ψόφια τα πράγματα, δεν βγαίνει ο κόσμος.
1: Κοίτα, τι ώρα ήρθες.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα γιατί είμαι κάπως. Οι άλλοι που είναι μια χαρά γιατί δεν βγαίνουν.
1: Αλλιώς θα βγαίνεις,
0: Τώρα με αυτό που πέρασα, θα σαρώσω τώρα. Δεν θα αφήσω πανηγύρι.
1: Κοίτα, στη Μιχαλακοπούλου, πάντως, εγώ αυτό που είδα είναι ότι οι ζέστες έχουν πιάσει και τους κλάμπερς.
0: Ναι.
1: Τους έχουν επηρεάσει, μάλλον, σε ό,τι αφορά στο ντύσιμό τους. Τα κορίτσια φορούσαν αμάνικα και κοντά μινί.
0: Αφού φορούσαν, εντάξει.
1: Και τα αγόρια
0: καλό δρόμο
1: κοντομάνικα που καμισάκια. Και τρώγανε το βρώμικό τους πάρα πολύ ωραία. Είχε 6-7 άτομα η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου. Οπότε μια χαρά. Βέβαια όλα αυτά μέχρι το απόγευμα. Έτσι,
0: με, με χρυσά κουτάλια τρώμε. μέχρι βρώμικο. Μέχρι εκεί είμαστε. Παραπέρα δεν έχει. Δηλαδή μην κάνεις το λάθος και πας και πάρεις κανένα κεσεδάκι με κεράσια. Ξέρω εγώ.
1: Α, καλά τώρα. Εσύ το πας αλλού τώρα.
0: Μωρό μου, που θα σε βγάλω έξω. Πάμε να φάμε κεράσια.
1: Λοιπόν, σταθερότητα στη χώρα, κύριε Γιάννη.
0: Εννοείται, το συζητάμε.
1: Ωραία τα πράγματα πάνε. Μόνο τα κεράσια είναι λίγο ακριβά, αλλά τα πάνε τέλεια. Μην γιατί δεν είναι χώρο.
0: Αφού το είπε και ο άνθρωπος εχθές. Το δίλημα λέει δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
1: Ναι, το είπε.
0: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο είναι να έρθει. Αλλά είχε και ένα επιχείρημα που ήταν πολύ. Ρε παιδί μου, εσύ ας πούμε που τον ακολουθείς έτσι πολύ πιστά και ρουφάς κάθε του λέξη.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω να σε έπεισε το επιχείρημα ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι στο Μαξίμου ή ποιος είναι ικανός από τους υπόλοιπους κλίν του ιδίου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, ρε παιδί μου, πες ότι βγει και είναι στο Μαξίμου και είναι 3 η ώρα, δεν θα είναι στο Μαξίμου, θα είναι στο σπίτι του. 3 η ώρα το πρωί, 3:30 και χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ικανός να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο και να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση?
1: Κανείς.
0: Καλά, ρε Γιώργο, εντάξει. Είπαμε, μην είσαι και τόσο κάτι. Δηλαδή, λέει ο βασιλιάς άσπρο και εσύ γίνεσαι βασιλικότερος. Συγκρατήσου λίγο. Δεν καρφώνεσαι τόσο πολύ.
1: Έχω συγκλονιστεί από το άλλο.
0: Δηλαδή, όλοι οι άλλοι τι είναι, κουλοί, δεν μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο.
1: Κάτσε, ρε Γιάννη, μισό λεπτό.
0: Μα τρελάνει πριν πρωί.
1: Λέω κανείς, διότι συγκλονίστηκα και από το άλλο. Λέει, λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια να οργανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Πες το στον Πρωθυπουργό, μπας και στο λύση, ήθελα να πω εγώ.
0: Γιώργο, ας δυσκολευτούμες, μην πατάς σε 25 βάρκες ταυτόχρονα.
1: Ρε Γιάννη, εντάξει.
0: Λοιπόν, βάλε το τριψήφιο να, έτσι να δούμε τι θα γίνει με το τηλεφώνημα.
2: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης? Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία? Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν? Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
0: Το πιάσεις το υπονοούμενο?
1: Βέβαια και το πιάσα. Βεβαίως και το πιάσα.
0: Ποιος, δηλαδή άλλος δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
1: Εσύ ποιος θες να το σηκώσει το τηλέφωνο τώρα?
0: Λέω, ένας είναι. Ένας δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο για να απαντήσει. Πες ότι είναι, πες, χτυπάει, ας πούμε, κάτι έχει γίνει στον κόσμο όλο.
1: Εμένα ρωτάς τώρα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
1: Τι να σου πω.
0: Και να απαντήσει.
1: Κοίτα, γενικά κάποιος θα υπάρχει να το σηκώσει το τηλέφωνο. Το θέμα είναι άμα το σηκώσει τι θα πει. Και σε ποιον θα το πει?
0: Εσύ άμα σε πάρει από 3.30 το πρωί, τι θα πεις, για πες μου.
1: Ποιος είναι?
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος είναι, θα πω.
0: Άσε μαζί, Γιώργο.
1: Έλα, Βραχνέ. Ρε Γιάννη, τώρα που πας να κάνεις τώρα.
0: Βραχνέ, βάλ' του εδώ πέρα, γιατί

0: Εσύ άμα χτυπήσει εκείνη την ώρα τηλέφωνο, θα σε γλυκούλης όπως το τραγούδι.
1: Ποιος είναι, παρακαλώ?
2: Αλλό.
1: Γεια σας.

0: Τώρα κατάλαβες γιατί το είπε.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι εκεί πέρα, πόσα χρόνια είναι πρωθυπουργός?
1: 7.
0: Ωραία. Και δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί. Και κάθεται από πάνω και περιμένει. Γι' αυτό το είπε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Έβγαλε μια λύπη, μια παράπονο, ένα κάτι.
1: Για δες εκεί τι σου γράφουν.
0: Τι μου γράφει, δες εσύ, γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ, κάνω άλλη δουλειά εδώ.
1: Μπορεί, λέει, να το σηκώσει ο Βελόπουλος να πει τα γκασμπαζάτ Βλαντίμιρ.
0: Λοιπόν, υπάρχει άλλη εκδοχή με το τηλέφωνο πάντως.
1: Βάλτε.

0: Έδωσε την απάντηση η κυρία Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα κάνει ένας που θα είναι στο μαξί μου 3.30 το πρωί και θα χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο. Λες είχα το δύσκολο. Θα χτυπήσει ένα τηλέφωνο, το σηκώσεις. Θα κλείσεις τα φώτα, θα ανοίξεις την πόρτα και θα πάρεις τους δρόμους.
2: Για διάβασε εδώ τα μηνύματα.
0: Τι λένε.
2: Επειδή εγώ κύριε Πιταρά, λέει ο Γιάννης, εμπιστεύομαι την άποψή σας. Για πέστε μας την περίπτωση, λέει, ενός δύσκολου εθνικού προβλήματος. Ποιον θα θέλατε εσείς να σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Τον αρχηγό Γεθά.
2: Τώρα πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
0: Καμία εξέδρα.
2: Ξεκάθαρα. Στο μαξί μου θα είναι το τηλέφωνο. Ο αρχηγός Γεθά δεν είναι στο μαξί μου.
0: Θα μιλήσουν μετά, θα μιλήσουν.
2: Θα γίνουν εκεί.
0: Θα μιλήσουν. Θα γίνουν. Μόνος θα πάρει απόφαση.
2: Ο Νικολάκης λέει από πάνω, Αριστομένης λέει, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα. Στη συνέχεια του ερωτήματός σας, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και τι θα του πει, σας απαντάω. Το σηκώνει το τηλέφωνο ο Νικολάκης.
0: Ναι.
2: Και λέει, πάρε με στο άλλο, λέει, αυτό παρακολουθείτε. Καλοπροαίρετα λέει, πάντα ευχαριστώ πολύ, Αριστομένης.
0: Έχουν χιούμορ όμως, ε.
2: Τι να σου πω.
0: Πάρε με στο άλλο, αυτό παρακολουθείτε. Ωραία πράγματα. Αυτά με τα τηλεφωνήματα, ναι. Να είναι καλά η Βουλή και το κανάλι της Βουλής, να, γιατί καλά, η αλήθεια ναι. Είναι ότι άμα έχεις λίγο χρόνο και χαζεύεις και κάνεις ζάπινγκ και πέσεις πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσεις πάνω σε κόντρα. Και γενικά όλοι είναι τσακωμένοι με όλους. Όλοι είναι θυμωμένοι για κάποιο λόγο. Όλοι.
2: Τώρα τι θα κάτσει όλοι θυμωμένοι. Δύο είναι θυμωμένοι πάντα.
0: Ρε, μου, δύο,
2: αλλά Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδης.
0: Βρέβαια έχουν πάρει τώρα χαμπάρι και οι υπόλοιποι. Και σου λέει ότι για να παίξουμε στα κανάλια πρέπει να δείχνουμε θυμωμένοι.
2: Έχει κι άλλους θυμωμένους.
0: Έχει κι άλλους. Ό,τι θες έχει. Εντάξει, τώρα είναι ο Άδωνης με τη ζωή βέβαια, γιατί είναι πρωτοπόροι στο συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι. Μόλις δύο ένα τον άλλον αφηνιάζουν.
2: Ναι, και γενικώς, άμα δουν και άλλους αφηνιάζουν. Γενικώς αφηνιάζουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ξεκινάνε γλυκά. Ανεβαίνουν στο βήμα, κοιτάνε πάνω αριστερά, βλέπουν τα άνω-δυτικά θεωρία, βλέπουν παιδάκια από σχολεία, ναι. Τα καλημερίζουν, τα υποδέχονται και τους λένε και τώρα...
2: Και τώρα ακούστε.
0: Και τώρα ακούστε. Λοιπόν, ακούστε κι εσείς εδώ.
3: Η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από λίγο ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
4: ακούστε. Μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
3: θέλω
4: την απάντηση.
3: Μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
5: Είσαι φασίστας.
4: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
5: Φασίστας.
4: Λοιπόν, σας παρακαλώ κυρία πρόεδρε, να κρατήσουμε το επίπεδο. Ανήγγυλα ότι μας παρακολουθούν παιδιά του δημοτικού σχολείου. Σας παρακαλώ, αυτό το πρότυπο θα καλλιεργήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Παρακαλώ, σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.
0: Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να είμαι μια γωνιά και να περιμένω αυτά τα παιδάκια βγαίνοντας από τη Βουλή. Έτσι να τα ρωτήσετε, τι είδατε σήμερα.
2: Χαμογελαστά θα είναι.
0: Πώς σας φάνηκε.
2: Αστείο.
0: Τι καταλάβατε.
2: Τίποτα.
0: Είσαι φασίστας λέει, δεν γράφετε στα πρακτικά. Α, δεν γράφετε.
2: Φασίστας.
0: Το ξαναλέω. Είσαι φασίστας. Για να καταγραφεί δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
2: Πω. Είχε πολλά πράγματα, είχε πολλά τέτοια την εβδομάδα που μας πέρασε, έτσι.
0: Βρε, ό,τι θες είχε.
2: Ό,τι θες.
0: Εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια η Αθανασίου, η Αναστασίου, συγγνώμη, του Πασόκ.
2: Η Αναστασίου.
0: Ναι, η οποία τα βάλε με το Τζίπρα αυτή τη φορά. Βέβαια το σχόλιο που έκανε, η αλήθεια είναι ότι αποδοκιμάστηκε από όλους. Και η ίδια.
2: Και από το ίδιο το Πασόκ, έτσι.
0: Ναι, και από την ίδια μετά, γιατί κατάλαβε. Εντάξει, ότι αυτό κάποια φορά, ξέρεις, εκεί από υπερβάλλοντα δίνοντας κάποια πράγματα στον αέρα, τον τηλεοπτικό. Γιατί έχεις
2: να δώσεις έμφαση στη σκέψη σου.
0: Καμιά έμφαση. Απλά ρε παιδί μου, έχουν μπει όλοι σε ένα τρυπάκι, ναι. Ότι να πούνε μία ατάκα, μία εξυπνάδα, ένα κάτι, να παίξουν στα δελτία ειδήσεων.
2: Να τους γράψουν.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Άκουτη.
6: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπανά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
2: Ναι.
0: Πού κολλάει γιόγκα?
2: Μπορεί να τον μπέρδεψε. Η κυρία Αναστασίου το μαλλί το βάφει.
0: Εντάξει τώρα ρε παιδί μου και εσύ τώρα δεν είναι.
2: Όχι,
0: δεν είναι
2: επειδή επίπεδο. Τη βλέπω τώρα, την έβαλα εδώ να τη δω.
0: Δεν είναι επίπεδο τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν είναι επίπεδο.
2: Γιάννη.
0: Ο Γιώργος τον Παγκράτη λέει καλημέρα σας. Να σηκώσετε τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου 3 το πρωί στο Μαξί μου και να φωνάζει. Τι είπατε, τι είπατε.
2: Είστε φασίστας. Άλκης, βρε παιδιά, αφήστε τα όλοι, λέει. Είδατε τις ομιλίες εχθές. Φασίστα τον έλεγε η Κωνσταντοπούλου και δεν τον άφηνε να αρθρώσει μια κουβέντα. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι κοινοβούλιο αυτό όταν επιτρέπεται τέτοια συμπεριφορά. Μην τα τσουβαλιάζετε όλα. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνω από Γιώργο Λεμπέση, λέει Βαλέ. Κολλάει με την κουβέντα. Γεράσιμος από Μάλτα. Κύριε Πιταρά, στο χωριό το λέμε. Με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω, λέει. Περαστικά και καλημέρα σας. Ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, λέει, να μην τραγουδάμε μόνο το αναπάντητες κλείσεις παντού.
0: Αυτό.
2: Ενώ κάθε βράδυ.
0: Ξαναπέστο.
2: Στο σκοτάδι.
0: Αυτό, ξαναπέστο.
2: Καλημέρα και περιστικά στον κύριο Πιταρά, του οποίου την ερώτηση κουλή είναι οι άλλοι υπόλοιποι. Απαντάω, δυστυχώς ναι, λέει ο Γεράσιμος.
0: Παιδιά, ο καθένας θα ψηφίσει αυτό που θέλει όταν έρθει η ώρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας θα ψηφίσει με βάση τα πιστεύω του, την ιδεολογία του, το έργο που έχει παράξει ο καθένας, την πορεία του. Αν θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Όλοι, αυτοί είναι λόγοι, εννοείται.
2: Το άλλο θα μου το εξηγήσει τώρα.
0: Ποιο?
2: Που είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμώνω, λέει, και τέτοιο. Λυπάμαι και θυμώνω που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Το είπε και αυτό, ναι. Βέβαια το εξήγησε παρακάτω. Λέει με τα τόσα μέτρα που έχουμε πάρει και τις αυξήσεις τους μισθούς κτλ.
0: Δεν έχουν αποδώσει.
2: Λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
2: Εκεί άμα τον πάρει κάποιος τηλέφωνο.
0: Εδώ τα λεφτά μπαίνουν από μια τσέπη και βγαίνουν από την άλλη.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Κεράσια, Γιώργο μου, κεράσια.

0: Αυτό τώρα που κολλάει. Έβαλες λάθος τραγούδι ή έχεις πάθει εξάρτηση από τα κεράσια?
1: Όχι, αγόρι μου, για σένα τα αφιερώνω που έχεις πάθει εξάρτηση στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι δικό σου, όλο δικό σου. Μέχρι το μεδούλι, φάτο.
0: Όπω, θα με ακούνε στους ζωγράφους και θα με. Ότι έχω γίνει και έχω πάθει και εξάρτηση κιόλας. Λοιπόν, μπορώ τώρα να σου πω μια σημαντικότατη είδηση, γιατί εσύ τα βλέπεις όλα με τα γυαλιά της Βουλής. Και δεν παρακολουθείς τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει τώρα τα X-Files που έδωσε το Πεντάγωνο στη δημοσιότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει ανάψει συζήτηση και καλά, λέει, και πάμε να μιλήσουμε και με έναν ειδικό, λέει, με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα UFO, ουφολόγος.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάθονται, γεια σας τον, του λένε, έχουμε τον κύριο Τάδε μαζί μας. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο θέμα, το σημαντικό θέμα. Και θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας για αυτά τα θέματα και το τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, ο αποχαρακτηρισμός αυτών των εγγράφων από το Πεντάγωνο. Και τι τους λέει?
1: Τι τους λέει?
0: Θέλει μπουφολόγος, λέει, μπουρολόγος. Και μπαίνουν όλοι παγωτό μέσα στο στούντιο. Έγινε ένα λάθος.
1: Κινέζο βγάλανε.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Έγινε λάθος. Και αντί για ουφολόγο, καλέσανε στο στούντιο ουρολόγο.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Αλήθεια.
1: Και το ρωτήσανε, δεν ξέρανε.
0: Δεν το ξέρανε και τους είπε, είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ακούγεται, λέει, παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Ο κύριος για τα ούρα.
0: Και μπήραν όλοι στο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και στις.
1: Μιχάλης για τα ούρα. Άμα είχαν με το στομάχι, θα φωνάζανε τον κύριο Γιάννη για καούρα.
0: Λοιπόν, κανόνισε, μην πάθεις και εσύ τίποτα τέτοιο εδώ στην εκπομπή, έτσι.
1: Εγώ εσένα φοβάμαι με αυτά.
0: Τι με εμένα φοβάμαι?
1: Φωνάζει τον οποίο βρίσκεις στον δρόμο.
0: Ότι όποιος πρέπει, πρέπει να έρχεται. Τι θες να κόψουμε? Λοιπόν, πάμε στον ουφολόγο μετά.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Τσεκ ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach.
10: Σου είπα όχι τώρα.
9: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα, check ΜΑΤ. για βασιλικούς ύπνους.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
14: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
13: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που το Τεχεράν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά, τόνισε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη μερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ο ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος κλήθηκε να καταθέσει το πλαίσιο της προανάκρισης καθώς βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε με πολύ Γιάννη Πιταρά στην παρέα μας.
1: Και πολύ Γρηγοριάδη.
0: Μέσα στο κέφι και μέσα στο τηλέφωνο είναι.
1: Εντάξει, εσύ. Να σου πω.
0: Εν τω μεταξύ, άμα διαβάσει τη γράφουλε, sorry που σε διακόπτω, πόσο πλάκα έχουνε.
1: Τι για πες.
0: Εντάξει τώρα, είναι και μερικά. Το μαλλί του Αλέξη λέει: ήταν όντως αβαμμένη στρατιωτική αρβίλα με κάμελ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, πιστεύω ότι αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου. Αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου ή που δεν θα ασχοληθεί κανείς ποτέ ξανά μαζί μας ή που θα μας ρίξουν πυρηνικά. Καλημέρα παιδιά, σκεφτείτε τα παιδάκια του Δημοτικού να πάνε στην τάξη τους, ζητήσει δασκάλα που είναι μάθημα και αυτά να τις πούνε ότι η συμπεριφορά της είναι φασιστική και δεν απαντάνε, λέει. Αχαχα, λέει πράγματα, η συγκεκριμένη κυρία δεν αντέχεται. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, λέει ο Στέλιος, αλλά τη νύχτα της 9 Νοεμβρίου 1989 όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το σήκωσε η Μαρίκα. Ισχύει. Το ξέρεις.
1: Όχι, δεν πρώτη φορά το ακούω.
0: Ότι ήταν, λέει, ξύπια και το είδε. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς, τα ιδεολογικά είναι ξεπερασμένα. Όταν πας στην κάλπη, ψηφίζεις όποιον πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ο Πατρινός, καλημέρα, λευτεριά στο Διαμαντί. Και πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Έλα.
1: Εντάξει, σήμερα έχεις βραδιά Eurovision, το ξέρεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είπαμε τίποτα. Πέσαμε
1: δεν
0: τρίτη,
1: γιατί
0: λέει.
1: Ασχοληθήκαμε με τα υπόλοιπα.
0: Είχε τηλεφώνημα, ε. Πέσαμε στην τρίτη θέση, λέει, διότι η Αυστραλία πήγε στη δεύτερη θέση, λέει, διότι έκανε εκπληκτική performance η καλλιτέχνηδα της Αυστραλίας και πώς θα γίνει ο διαγωνισμός του χρόνου στην Αυστραλία και πού θα τρέχουν στη χώρα των καγκουρό. Και που θα είναι
1: η Αυστραλία γιατί συμμετέχει στην Eurovision. Τι δουλειά έχει με την Eurovision.
0: Εντάξει, και η Τουρκία συμμετέχει και το Ισραήλ συμμετέχει.
1: Ναι. Εμένα άλλο τραγούδι μου αρέσει πάντως.
0: Ποιο?
1: Έχω αλλάξει τροπάρι.
0: Ποιο?
1: Έχω δει την Τάρα. Την ξέρεις την Τάρα?
0: Την Τάρα.
1: Τάρα.
0: Μπουλγάρια.
1: Μπουλγάρια, Τάρα.
0: Για βάλε.
1: Τραγουδάρα. Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Όταν σου λέω τραγουδάρα, τραγουδάρα.
0: Μπαγκαράγκα.

0: από πάνω μου.
1: Εντάξει, αυτό είναι το εξή.
0: Πέσει πάνω μου, γιατί στην
1: Τάρα. Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Δεν έχει ξαναδεί.
1: Όχι, δεν την είχα δει.
0: Τι έπαθε τώρα που. Γιατί έχει πέσει πάνω. Φύγει από εδώ. Δεν λύσουμε τίποτα τσιμπουριά.
1: Θα υποστήριζα μέχρι και αυτή τη στιγμή τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ή το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Πλέον είμαι με τα χίλια Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία.
1: Παγκαράγκα.
0: Παγκαράγκα το τραγούδι, Ντάρα η καλλιτέχνη.
1: Θα γίνει το σουξέ του φετινού καλοκαιριού.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι για σουξέ αυτό, έτσι. Ε, πέρσα, σε όλα τα κλαμπ, σε όλα τα beach bar το καλοκαίρι θα γίνεται μακελιώμα.
1: Δηλαδή θα πας το καλοκαίρι στα Λουτρά Πόζαρ, έτσι, στο φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα, θα πάρεις ένα γεσεδάκι κεράσια.
0: Καλά, εμείς οι δύο μέχρι Λουτρά Ιδιψού είμαστε. Εκεί δεν νομίζω να το παίξουμε.
1: Άκου τώρα, θα πας στα Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία. Θα πάρεις ένα κουτάκι κεράσια και θα βάλεις μπαγκαράγκα. Και έχω σε.

0: Κάνε καλά η κοπέλα στην Ερένια, να πάει καλά.
1: Πώς χάσαμε αυτό το μικρό μουσικό διαμαντάκι.
0: Ωραίο.
1: Εμείς.
0: Γιατί ασχολείσαι με τα κεράσια γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αριδαία. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαϊράμ. Είναι αγρότης και παραγωγός κερασιών. Οι περισσότεροι από εμάς τον ξέρουμε από τα Λουτρά Πόζαρ, βεβαίως, διότι ναι, είναι και ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα Λουτρά Πόζαρ.
0: Καλά. Στην πραγματικότητα είναι αργυροχρυσοχώος.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κεράσια αυτή την εποχή με τις τιμές που πολλούνται είναι σαν να παίρνεις ένα κόσμημα.
1: Για κάτσε να δεις πώς είναι η αλήθεια. Καλώς τον, καλημέρα κύριε Μπαϊράμ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Γουρεριάδη, καλημέρα σας κύριε Πιταρά, τι κάνετε,
0: πώς είστε? Όλα καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, εμείς θα βρίσκουμε εδώ το κεσεδάκι, το μισό κιλό, από, το μισό κιλό από 4 έως 5, δηλαδή το κιλό από 8 έως 10 ευρώ, ενώ σε κάποια σημεία πώλησης πολίτες τα έχουν δει και στα 13, 14, 15 ευρώ.
2: Ακριβώς στο 12 και 14 ευρώ, κάπου τώρα τελευταία βλέπω μια φωτογραφία προχθές και όλα, κάπου στη λαϊκή της Κηφισιάς, στη Γελάς Γιαθήνα πάντα μιλάμε, για 14 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, είδος πολυτελείως το κεράσι, όποιος έχει τρώει, όποιος είναι οικονομικά άνετος, αλλά... Για μας, ξεκινώντας από εδώ, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εμείς αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε για να δείξουμε λίγο τη διαφορά. Εσείς πόσο το πουλάτε το κιλό το κεράσι?
2: Κανονικά αυτή την εποχή, γιατί είναι τα πρώιμα κεράσια και είναι και τόσο πολύ, ξεκινάνε τώρα, πάντα είχε καλύτερη τιμή. Ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια πουλούσαμε και 4 και 3,5, ήταν καλά για αρχή. Πάμε μετά με τη σειρά. Αυτή τη στιγμή το κεράσι πουλείται από 1,60-2 ευρώ. Εγώ ο αγρότης, το πρώιμο, έτσι, άντε να είναι λίγο πιο καλό το ετάλλο, να είναι μέχρι 2,20 να πάει.
1: Ναι.
2: Και όταν ακούμε και εμείς, και το βλέπουμε και εμείς στα σούπερ μάρκετ, μας το στέλνουν οι ανθρώποι, και γυρίζουν φωτογραφίες, ομαδικές σελίδες και τέτοια, το βλέπουμε 10, 12, 14 ευρώ το κιλό. Και να σου πω και κάτι, και αυτή τη στιγμή κεράσει αυτό το πρώιμο, δεν είναι το υπερνόστιμο.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, μισό λεπτό όμως τώρα. Κύριε Μπαϊράμ,
0: συγγνώμη, το βάζουν εδώ στο αεροπλάνο και το κάνουν βόλτα πάνω στην Ευρώπη και το φέρουν εδώ.
2: Δεν ξέρω αυτό τώρα τι γίνεται. Άμα το σηκώνουμε κανένα ιδιωτικό τζέτ, έτσι το κάνουν βόλτα στην Ελλάδα πάνω από το Αιγαίο και παίρνει τόσο πολύ αύξηση. Δεν ξέρω πόσοι μεσάζοντες υπάρχουν. Και δεν πιστεύω να υπάρχουν πολλοί, γιατί αυτό το κεράσι το πρώιμο, εκεί ήθελα να καταλήξω πριν, δεν φεύγει τόσο σε εξαγωγή. Φεύγει εγχώρια μόνο.
1: Ναι, έτσι. Άρα μισό λεπτό. Άρα τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα? Εδώ, πέρυσι ας πούμε που πουλάγατε 3-4 ευρώ.
2: Πάλι ήταν.
1: Να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει ότι μπορεί να φτάσει κάποια τιμή. Τώρα στο 1,60 όμως, στο 1,60 να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα. Μέχρι 2, σύμφωνοι, μέχρι 2. Να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα, εδώ κάτι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε τώρα και για τη Θεσσαλονίκη, που είμαστε 110 χιλιόμετρα μακριά. Η Έδεσα, η περιοχή που είναι στα 70-80 χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε και για τη λαϊκή της Θεσσαλονίκης και τα μάρκετ, να γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λίγο καλύτερα να είναι στα 10 ευρώ. Είναι αυτό το μεσάζο. Ο κόσμος, εντάξει, υποφέρει τώρα πώς θα πάει και όλη η δουλειά στο διάμεσο που αρχίζει και το πιο νόστιμο κεράσι. Έτσι, όταν λέμε το τραγανό, ειδέσει που λέμε οι αγμοποιίες και όλα αυτά, τις ποικιλίες τώρα από εδώ και πέρα σε μια εβδομάδα, μπαίνει ο κόσμος φουλ. Αυτές οι τιμές κανονικά σίγουρα ο αγρότης δεν μπορεί να τα βγάλει, γιατί δεν υπάρχουν κρατικά χέρια.
0: Ναι.
2: Και δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει.
0: Αυτό έχει να κάνει η τιμή, γιατί από εσάς φεύγει χαμηλά. Η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την παραγωγή. Δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή.
2: Παραγωγή έχουμε φέτος.
0: Φέτος έχουμε.
2: Δεν είχε
1: μα γι' αυτό πουλάνε 1,60 φέτος. Επειδή έχουν παραγωγή μεγάλη. Αλλά σου λένε οι πονηροί της αγοράς τώρα, θα τα πουλήσουμε για πρώιμα. Θα πατήσουμε στο πόσο πουλούσαμε τις προηγούμενες χρονιές και παρά το γεγονός ότι υπάρχει παραγωγή και το αγοράζουμε 1,60, εμείς θα το κοπανίσουμε. Να το πάρει ο άλλος. Κατάλαβες αυτό, κάνουνε.
0: Συνόλυτο, αν το πρώιμο εσύ εδώ στην Αθήνα, έτσι, γιατί οι τιμές αυτές που λέμε είναι Αθήνα.
1: Ναι, και Θεσσαλονίκη λέει ο κ.
0: Ωραία. Αν εδώ αυτές τις τιμές τις παίρνεις το πρώιμο, μπορεί να το πάρεις και 14 ευρώ, όταν θα βγουν και τα άλλα που θα είναι τα ποιοτικά, ας πούμε, τα πιο γευστικά, θα φτάνουν 20 ευρώ.
1: Ναι, ή θα σου πω ότι δεν είναι
2: πρόβλημα. Δεν θα αλλάξει η τιμή. Δεν αλλάζει η τιμή. Ίσως λίγο, επειδή θα έχουν βγει πιο πια πολύ όλα, λόγω πληθώρας κερασιών και έτσι, εντάξει, θα υπάρχουν πιο πολλές επιλογές και έμποροι και τέτοια να αγοράζουν, εκεί λίγο λιγότερο θα πέσει η τιμή. Αλλά και εμάς πάλι εκεί θα είναι η τιμή. Τώρα δεν ξέρω, εμάς ο αγρότης, άμα δεν έχει 2-2-20 στάνταρ, μέσο όρο 2-30-2-40 να δώσει, είναι, έχει μπει μέσα. Γιατί έχουν ανεβεί τα έξοδα όλα. Και από πάντα γενικότερα. Και πόσο μάλλον φέτος με καυσίματα, περαντίσματα, πετρέλαιο, τώρα αυτό το κεράσει για να θεραφεί.
1: Κύριε Μπαϊράμι, επειδή μας ρωτάνε εδώ οι ακροατές, η παραγωγή εκεί πέρα της Αριδαίας, στις λαϊκές αγορές, πόσο τα έχετε τώρα τα κεράσια πάνω σε εσάς?
2: Κοίταξε, στη λαϊκή τόσο δεν βγαίνει μας κεράσει. Δηλαδή τώρα πουλήσω κεράσιο, το έχω εγώ κεράσει τοπικά εδώ πέρα. Στα Λουτρά Πόζαρ που υπάρχουν παραδοσιακοί πάγκοι, έτσι, ναι, θα το βρεις 4 και 5 ευρώ το κιλό.
1: 4 και 5 τώρα μιλάμε, έτσι, αυτή την περίοδο.
2: Ναι, σήμερα. Χθες το απόγευμα.
1: Ναι, σε παραδοσιακούς πάγκους, έτσι.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Σε τουριστικό μέρος, δηλαδή, ναι.
2: Ακριβώς, στα Λουτρά Πόζαρ υπάρχουν παραδοσιακοί πάγκοι που πουλάνε και κεράσια, γλυκά, κουταλιά, τα τοπικά προϊόντα από εδώ πέρα, με διάφορα μαγαζάκια που έχει εκεί πέρα μπροστά. Και όπως από όλα τα φρούτα περιοχής, έχει και τα κεράσια. Εσείς είχε 4 και 5 ευρώ.
1: Εντάξει, πάντως αυτό το ίδιο τώρα που περιγράφει ο κ. Μπαϊράμης με τα κεράσια. Σου θυμίζω ότι φέτος έχει γίνει και με το κακάο, που η τιμή του έχει πέσει δραματικά.
0: Ναι.
1: Σε απίστευτα χαμηλή τιμή η διεθνής τιμή του κακάο. Παρ' όλα αυτά, οι σοκολάτες που ανέβηκαν πέρυσι λόγω της αύξησης της τιμής, φέτος δεν έπεσαν οι τιμές. Ναι. Και τώρα σου λέω ότι επειδή συνηθίζεται να τα πουλάμε τα πρώιμα 3 και 4 ευρώ και να διαμορφώνεται η τιμή στην έναρξη σεζόν στα 10 ευρώ κοντά, σου λέει και φέτος που είναι φτηνά, εσείς πάλι 10 θα τα φάτε.
0: Κοίτα, εγώ στο περιγράφα και χθες. Έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια τα κεράσια είναι το χρυσό φρούτο του καλοκαιριού. Το προτιμά
2: είναι
0: πάρα πολύ κόσμο.
2: Είναι ωραίο. Έτσι, είναι πάρα πολύ κόσμο.
0: Και σου είπα ότι εγώ έχω ζήσει μια φοβερή εμπειρία διαχρονικά όμως πάνω στη Χαλκιδική. Όπου πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις κεράσια. Στην αρχή το έβλεπες κανονικά εκεί που ήταν με τα φρούτα, στα τελάρα του μέσα.
1: Ναι.
0: Έπαιρνες σακουλάκι και βάζεις όσο ήθελες. Πήγαινες, το ζύγιζες. Το πλήρωνες.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από ένα χρονικό διάστημα πήγαινες να πάρεις κεράσια, δεν υπήρχε εκεί το τελάρο. Έψανες τα κεράσια, λες.
2: Τα ουίσκες, τα τελειώσαν.
0: Πήγαινες στο ταμείο, ρώταγες στη ταμεία. Συγγνώμη, κεράσια τελειώσανε? Όχι, λέει, έχουμε. Λέει, εκεί πού είναι, αφού δεν τα. Λέει, τα έχουμε εμείς εδώ δίπλα. Όταν λες, τα είχαν λοιπόν δίπλα το τελάρο, δίπλα στο ταμείο. Και λέω, γιατί τα έχετε δίπλα στο ταμείο? Γιατί λέει, τα βγάζαμε το πρωί στα εκεί που έχουμε τα φρούτα. Το μεσημέρι βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια.
1: Ναι.
2: Μέσα.
0: Περνάγανε, τσιμπάγανε όλοι από 2-3. Το μεσημέρι μέναν μόνο τα κουκούτσια. Και επειδή ήταν και πολύ ακριβό φρούτο, σου λέει τα βάζουμε δίπλα. Το ίδιο δεν έχουν κάνει και με τα ξηραφάκια που τα έχουν δίπλα τους. Και μάλιστα σε θήκες με κλειδιά.
1: Ναι, για να μην τα τσιμπάει ο κόσμος. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Μπαϊράμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή ενημέρωση.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Μπαϊράμι.
2: Και να τρώτε κερασάκι να μας στηρίζετε. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο στη
1: σχέση. Κοιτάξτε, πάντω με 15 ευρώ το κιλό παίρνω 2 κιλά χοιρινό και τρώω.
2: Γι' αυτό ελάτε στο Πόζα να φάμε
1: και να τα
0: πρέπει να τα φέρουμε χωρίς κουκούτσια, δεν εξηγείται. Για μην κουράζεσαι.
2: Καλημέρα
1: σας. Καλή δύναμη, για χαρά.
0: Οι φίλοι μας εδώ που είναι πολύ Eurovision fan,
1: ναι.
0: Μας ενημερώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Ότι η τραγουδάρα που παίξαμε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Ντάρα
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Είναι Έλληνες από πίσω.
1: Να το.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο συνθέτης, Έλληνας συνθέτης.
1: Γνωστός, βεβαίως.
0: Πασίγνωστος. Και φωνητικά και σκηνική παρουσία έχει αναλάβει η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Πασίγνωστη.
0: Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Οπότε αύριο στην έναρξη θα βάλουμε Μπαγκαράγκα στην εκπομπή.
0: Μπαγκαράγκα με κέφι.
1: Με κέφι. Τι θες, διαφημίσεις θες? Διαφημίσεις.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τάκης και Μπούκης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
6: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα για την τσέπη μας και την οικονομία μας και με αφορμή την κουβέντα που είχαμε. Έλα. Για τα κεράσια πριν, βέβαια.
1: Πες τη φωτογραφία που μας έστειλαν.
0: Ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Κάτσε γιατί δεν τη βλέπω καλά. Κεράσια Λαμίας, ΑΑΑ.
1: Τέλεια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τιμή.
0: 17,90 το κιλό.
1: Σε λαϊκή της Κηφισιάς.
0: Τι λαϊκή είναι αυτή, μπουτίκ είναι, τι είναι.
1: Εντάξει, φίλε κεράσια, ωραία. Ωραίο πράγμα.
0: Τι ωραίο,
1: δηλαδή, τι δίνεις, θα δώσεις 20 ευρώ, θα φας όσο κεράσι θέλεις. Θα δώσεις 20 ευρώ, τι είναι 20 ευρώ. Θα δώσεις 20 ευρώ, πάρεις ένα κιλό κεράσια, τα φας.
0: Ναι.
1: Ευχαριστηθείς.
0: Καλά τα λέει ο Θάβος εδώ στο μήνυμά του. Παιδιά, η αγορά τα λύνει όλα αυτά. Μπαίνουν στο ράφι, ο καταναλωτής δεν ψωνίζει, η τιμή αναγκαστικά θα πέσει. Ναι. Νόμοι που ισχύουν, λέει, 6.000 χρόνια στη γη.
1: Ναι.
0: Μην το κάνουμε θέμα. Απλά δεν ψωνίζουμε κεράσια αυτή την εποχή. Έτσι όλοι παίρνουν το μάθημά τους. Και η αγορά αυτορυθμίζεται χωρίς μουρμούρα και σπατάλη χρόνου στα ραδιόφωνα.
1: Εντάξει, δίκιο, κοίταξε να δεις, δίκιο έχεις, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα λες και στα ραδιόφωνα για να τα ακούνε και αυτοί που πρέπει. Γιατί μας γράφει και ο Κατομερίτης εδώ. Καλημέρα, Δεκατιανή. Λέει σχετικά με τα κεράσια, κύριοι δημοσιογράφοι, κάνατε ρεπορτάζ πως διαμορφώνεται τη τιμή. Ιδού πεδίου, δόξες λαμπρό. Μη μας αναρωτιέστε δημόσια. Από εσάς περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Φίλε Κατομερίτη, αν άκουσες τι είπαμε, νομίζω ότι δώσαμε και τις λεπτομέρειες και κάναμε και το ρεπορτάζ. Αν μας πρόσεξες.
0: Ναι.
1: Το είπαμε πως διαμορφώνεται η τιμή και που την πουλάνε 1,60 στα Πόζαρ. Δεν ξέρω αν το γνώριζες κιόλας ότι στα Πόζαρ πουλήθηκαν τα κεράσια στο 1,60 έως 2 ευρώ και εδώ πέρα τα παίρνεις 10 και 14 και 17,90 που μας στείλαν τώρα.
0: Και η Ευγενία εδώ σωστά αναρωτιέται το Υπουργείο τι κάνει για αυτές τις τιμές. Πού είναι τα μέτρα που υποτίθεται ότι έχουν πάρει για την εσχροκέρδεια.
1: Περαστικά και στο Γιάννη.
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Ο Γιάννης, να σας αποκαλύψω ότι το έπαθε γιατί πήγε να αγοράσει κεράσια.
0: Ναι, ήταν βαριά.
1: Και μόλις το είδε, έκανε κάποιες κινήσεις που το χτύπησα στη μέση. Μάλιστα. Να, η Σίλβια μας γράφει. Τι γίνεται, βρε παιδιά, στη Λαϊκή της Κηφισιάς την Τετάρτη τα κεράσια εδέσεις 7,50, τα μικρότερα 5,80. Αυτές είναι καλές τιμές που μας λέει Σίλβια. Γιατί εδώ μας έχουν στείλει και πολύ περισσότερα σε Λαϊκή της Κηφισιάς. Ναι, τώρα

0: διαμαντή, τι είναι, τι έχει γίνει με το διαμαντή.
1: Προφανώς το διαμαντή τον Καβοδέτη. Τον είπα. Φίλο μας εδώ, τον ακροατή μας. Όχι, γιατί να τον πιάσουν. Δεν το ξέρω. Θες να πάω προς τα πίσω να ψάξω να δω τι έχει συμβεί.
0: Όχι τώρα, εντάξει. Απλά αν μπορεί να μας στείλει να δούμε τι έχει συμβεί, να ξέρουμε.
1: Ωραία.
0: Πάνω κάτω.
1: Λοιπόν,
0: περισσότερο δηλαδή γι' αυτό.
1: Θα το ψάξω κι αν μου. Αφού εντάξει, το ζήτησε, θα το κάνω.
0: Ακούς, είναι πάνω στην Εθνική Οδό. Ναι. Σε αμάξι μέσα, δύο φίλοι. Και πάνε, ρε παιδί μου, το πάνε λίγο. Και ξαφνικά είναι ένα αμάξι από πίσω, μάλλον έχει κολλήσει το αυτό και τρέχει. Πατάει. Και λέει, τι θέλει αυτός από πίσω και κολλάει. Λέει, με 140 πάμε. Και του λέει, όλος πάτα το. Το πατάει αυτός, λέει, κοίτα να δεις, λέει, μου άναψε και προβολής, μου παίζει τα φώτα, λέει. Με 180 λέει, πάω, έλεος. Λέει, πάτα το, του λέει ο διπλάνος. Άναψε και φάρο, λέει, και σιρήνα τώρα. Κόψε, κόψε.
1: Κάτι δεν κατάλαβα καλά, ε.
0: Μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στους δρόμους γενικά πώς είναι τα πράγματα. Έχεις δει βελτίωση εσύ που κυκλοφορείς τώρα. Έχουμε ηρεμήσει λίγο ή είμαστε στα κάγκελα πάλι.
1: Χθες πλακώνονται δύο να τσακωθούν στο φανάρι, δύο με μηχανάκια. Πάει ο ένας να μπει, του πάει ο άλλος γωνιακά μπροστά από το άλλο αυτοκίνητο, του βαράει κόρνα, δίπλα εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φτάνουν στο φανάρι, βγάζει ο ένας το κράνος, του λέει ρε, αρχίζει τα γαλλικά. Αρχίζει και ο άλλος, βάζει το στο στάντι μηχανή, σηκώνεται πάνω. Τους βλέπω εγώ. Τους κάνω. Σταματάνε και δύο γυράκια με την κοιτάνε. Τους λέω ρε, παιδιά. Στον δρόμο είμαστε, μην τζακώνεστε, δεν τρέχει τίποτα. Μένουν λίγο σαστισμένοι, αλλά βγαίνουν στις μηχανές και φεύγουν.
0: Σε φοβηθήκανε?
1: Όχι. Καταλάβαν ότι είναι βλακία να τσακώνεσαι αφού γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή μπορείς με το που βάζεις το κλειδί να αρχίσεις να τσακώνεσαι, ναι, μέχρι να φτάσεις στη δουλειά συνέχεια.
0: Καλά, μπορεί να μπλέξεις και εσύ το μεταξύ εκεί. Ναι. Πάει να κάνεις τον καλό.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Όταν... Αν
1: απλά του είδα ότι ήταν στην ηλικία μα πάνω κάτω και εντάξει.
0: Τι, και είπε, του έχω, ε.
1: Όχι, και λέω εντάξει, θα καταλάβουν.
0: Γιώργο,
1: τώρα μα ήταν τίποτα πιτσιρίκια.
0: Το Γιώργο τον Μποντιμπιλτερά.
1: Όχι, δεν πήγα να τσακωθώ, βρε. Δεν πήγα να τσακωθώ, βρε.
0: Εσύ το κράνο το βγαλέ να σε δουν εκεί να φύγουν.
1: Όχι, δεν έκανα τίποτα εκεί με το κράνο.
0: Άμα έβγαζε και το κράνο.
1: Και το άλλο που μπορώ να σου πω είναι ότι πάω στη Συγκρού χθε με 80 χιλιόμετρα, όσο πάει η μηχανή μου δηλαδή, γιατί είναι κερίπιο. Και με περνάει ένας και κόντεψα να κατέβω. Πρέπει να πήγαινε με 500, με 800, ναι, με 2.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή με πέρασε και λέω, τι είμαι, σταματημένος είμαι. Και μετά έφυγε με μία σούζα προς Πειραιά, το κόψε και το μηχανάκι και εξαφανίστηκε.
0: Ζει αυτός.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Ζει.
1: Λοιπόν, άστο, πάμε σε διαφημίσεις δελτίου ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume. Κάθετος Lab. Κάθετος Luxury. Κάθετος Cosmetics.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική

0: δική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ, ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Τα αίτια της τραγωδίας με την 24χρονη που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα, πέφτοντας από τον 7ο όρο πολυκατοικία στον Πειραιά, ερευνούν οι αρχές. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει το πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και του τραυματισμού ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώσε ότι εξουδετερώθηκε ο δεύτερος στην ιεραρχία της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Παγκοσμίως, ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενημέρες για το τι έκανε, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι χριστιανοί στην Νιγηρία υφίστανται διωγμό από Ισλαμιστές τρομοκράτες, κάτι που είχε διαψεύσει η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
11: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
10: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
11: Εννοείται.
10: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
11: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γεγοριάδης.

0: Έλα, σε αποθεώνει το κοινό σου εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Μετά την ιστορία, λέει, με τις μηχανές, μου θυμίζεις Στάθη Ψάλτη και Σταμάτη Γαρδέλη συγκρού να τσακώνονται με σούζες.
1: Και το μουστάκα. Με τον άλλο να τσακωνόντουσαν και του λέει: βάλουμε μια κόντρα. Του λέει: άλλο μέχρι πού να πάμε. Δεν πάμε μέχρι τη Σαλαμίνα. Του λέει: γιατί για να τη μαζί για ένα μηχανάκι τη ντροπή ο μουστάκα και το παίζει μηχανόβιο. Το άλλο, εδώ.
0: Ο Χριστός.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Το έχω και κεράσια στο σπίτι. Είναι καλή ατάκα, λέει, για πέσιμο. Ξέρω τι να σου πω, έτσι όπως στάσαμε.
1: Ναι, και τώρα προσοχή σε όλους τους φίλους ακροατές. Μη σας πει η γυναίκα σας απ' έξω απ' έξω, να πάρουμε και κανένα κεράσι για τα παιδιά. Ξέρεις ότι αυτό είναι παγίδα μετά.
0: Εντάξει, θα πας, θα πεις ότι δεν βρήκα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν εξαντληθεί, τα πήραν όλα. Γιατί μάλλον θα πρέπει να έχει και καλή τιμή το συγκεκριμένο μανάβικο.
1: Σωστά. Δεν βρήκα κεράσια, πήρα βερίκοκα. Ναι.
0: 17.60 μας είπε τώρα μια συνάλφος στην Ηλιούπολη χθες.
1: Και 17.90 δεν μας στείλανε. Ναι. Φωτογραφία. Ναι.
0: Καλά, ξαναλέμε όμως, αυτές τις τιμές είναι Αθήνα, έτσι. Αλλά και πάλι
1: Αθήνα δεν είναι. Εντάξει, Αθήνα είναι.
0: Και πάλι δεν δικαιολογούνται όμως. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα, είπες ας πούμε ότι αυτή η τιμή το 17.90 είναι από Κηφισιά.
1: Ωραία.
0: Ξέρω εγώ. Τώρα, αυτοί προφανώς βλέπουν, μετράνε ότι απευθύνονται και σε ένα συγκεκριμένο κοινό που βαστάει τσέπη. Εκεί... Η ίδια τιμή είναι και στο Κολωνάκι, εκεί, στο μανάβικο εκεί.
1: Το μανάβικο σου πόσο το έχει.
0: Εντάξει, τόσο.
1: Ο Γιάννης ψωλίζει μόνο από ένα συγκεκριμένο μανάβικο στο Κολωνάκι που τα έχει τα φρούτα μέσα σε καλάθια με πανιά και στολισμένα και από αυτό δεν ψωνίζεις.
0: Και χρυσόσκονη
1: από πάνω. Και από πάνω.
0: Ναι,
1: πόσο θα τα πάρεις τα κεράσια.
0: Ναι, εντάξει, ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
1: Εκεί πληρώνεις και το ίδιο του μαγαζιού, να ξέρεις.
0: Όχι, απλά εκεί είναι χωρίς κουκούτσια, γι' αυτό είναι.
1: Α, τα καθαρίζουν.
0: Στα μασάει κιόλας.
1: Εντάξει,
0: ο Βασίλης εδώ έχει στείλει το μήνυμά του. Λέει: μην ξεχνάτε ότι είμαστε τρίτη παγκοσμίως σε εξαγωγές ακτινιδίων.
1: Ναι.
0: Και αυτό ξεκίνησε από ένα γεωπόνο, τον Τάσο Μίχο, που τη δεκαετία του 80 έφερε δενδρίλια από την Ιταλία. Μόνο με νέες μεγαλύτερες και καλύτερες καλλιέργειες θα πέσουν οι τιμές.
1: Ναι. Ρε Βασίλη, να σου πω κάτι, δίκιο έχεις αυτό που λες. Αλλά εδώ το ζήτημα δεν είναι θέμα καλλιέργειας. Εδώ το ζήτημα είναι. Θέμα μεσαζόντων και πολιτικής των μεγάλων, εν πάση περιπτώσει, όχι εισαγωγέων, των μεγάλων εμπόρων φρούτων. Διότι όταν σου λέω άλλος, εγώ το πούλησα ένα 60 χθες, ένα 60, δεν μπορεί να το πουλάει ο άλλος 17.90, 10 φορές επάνω και 11 φορές επάνω. Δηλαδή σου λέει, θα πουλήσουμε το παπατζιλίκι ότι είναι πρόημα, ότι δεν υπάρχει παραγωγή, ότι τα αγοράζουμε ακριβά κτλ. Και θα κοπανίσουμε. Και όποιος θέλει να πάρει, ας το κοπανίσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς, άντε να πάει στα 4 ευρώ max. Ναι, για να βάλεις μέσα και το κέρδος, να βάλεις μέσα και τα μεταφορικά. Πόσο να είναι το κέρδος, να είναι 50%, άντε να είναι 50%. Και τα υπόλοιπα 50% συσκευασία και μεταφορικά. Τώρα από εκεί και πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας. Είπαμε, ό,τι ανεβαίνει στην πατρίδα μας δεν κατεβαίνει ποτέ η τιμή του. Εντάξει, και αυτό είναι κάτι που τσαντίζει και τον Πρωθυπουργό, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα, καλά, το πολιτικό σκηνικό τώρα, αφού θες να πάμε εκεί, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει και γίνεται πολύ ενδιαφέρον γενικότερα. 21 Μαΐου ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το κόμμα της στην πλατεία Αριστοτέλους. Έβγαλε και το σποτάκι με το Περιστέρι.
1: Το AI.
0: Αυτό το AI.
1: Το οποίο δεν ήταν και πολύ επαγγελματικό.
0: Εντάξει,
1: κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Αυτό ήθελα, αυτό έβγαλε. Δεν έχει σημασία. Τώρα, δηλαδή δεν θα θυμάσαι το σποτάκι στο τέλος μέρας, θα θυμάσαι αυτά που θα πρεσβεύει το νέο κόμμα. Το οποίο λογικά το λέει και Ελπίδα, αν έχουμε καταλάβει καλά.
1: Όχι Πηξίδα.
0: Πηξίδα είναι άλλο.
1: Α. Εντάξει, Ελπίδα.
0: Ελπίδα ή Πηξίδα.
1: Γιατί κάτι ακούστηκα και για Πηξίδες.
0: Αυτό είναι του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας μέσα στο Μάιο θα είναι.
1: Α, ναι, του Τσίπρα, έχει δίκιο, συγγνώμη.
0: Παιδί μου,
1: και
0: το Τσίπρα. Και είμαστε εν αναμονή και για. Κόμμα Σαμαρά.
1: Έχει
0: φουντώσει εκεί το πράγμα. Δεν βλέπεις το που βγαίνουν δεξιά και αριστερά άλλοτε υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και κάνουν επιστολές από εδώ, επιστολές από εκεί.
1: Ναι.
0: Διαχωρίζουν τη θέση τους.
1: Και τι σου λένε δημοσκόποι τώρα.
0: Τώρα θα σου το πει. Ζαχαρία Ζούπης μαζί μας. Διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
1: Καλώς το, να καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
2: καλημέρα.
1: Δύο σημαντικά ερωτήματα έχουμε να σας θέσουμε πριν ξεκινήσετε την ανάλυση σας. Ένα, εάν δεν είναι ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εάν κάτι γίνει τα ξημερώματα, κάτι που αναρωτήθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και δεύτερον, ποιος μπορεί να μην τον στεναχωρεί βλέποντας την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός, που και αυτό το είπε. Με στεναχωρεί, λέει, που βλέπω αυτές τις τιμές.
2: Τον θυμώνει.
1: Τον θυμώνει, ναι. Τον θυμώνει.
2: Ξέρω και εγώ, πάντως μια συμβουλή, μην παίρνετε προς το παρόν κεράσια.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Λέω να φτιάξω μία ένωση καταναλωτών.
1: Σωστός.
0: Καλά, η αλήθεια είναι τώρα επειδή το αναφέρετε, ότι αν είχαμε την καταναλωτική κουλτούρα που έχουν σε άλλες
2: χώρες,
0: αυτά θα τα είχαμε λύσει από μόνοι μας και δεν περιμέναμε κανέναν να μας τα λύσει. Ναι. Το κάνανε στην Ιταλία κάποια εποχή οι νοικοκυρές στο σπίτι, και το λέω οι νοικοκυρές γιατί ακριβώς ήταν ακριβώς αυτή η είδηση, όπως είχε αναπαραχθεί από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Όταν ανέβηκε η τιμή στα μακαρόνια,
1: στα ζυμαρικά, ναι.
0: Αποφασίζουν για μία εβδομάδα να μην αγοράζουν μακαρόνια. Ποιοι τώρα οι Ιταλοί, έτσι, που τα μακαρόνια τα τρώνε όπως τρομεί στο ψωμί.
1: Ναι.
0: Μέσα σε μία εβδομάδα είχε πέσει τιμή. Και το λύσανε μόνοι της.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα πάμε όλα μαζί. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Πάμε τώρα στην άλλη κουζίνα, την πολιτική, να δούμε τι γίνεται.
2: Κοίταξε, έχουμε, όπως το είπατε, την Πέμπτη. Ιδρύεται το κόμμα Καριστιανό. Νομίζω και εγώ ότι έχει επιταχύνει πλήρως ο Αλέξης Τσίπρας. Έλεγε για Σεπτέμβρη, έλεγε για το θεριστή. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τέλος Μαΐου, γιατί δεν θέλει να αφήσει χρόνο σε κανέναν. Mm-hmm. Του μπήκε σφήνα η κυρία Καριστιανού, δεν θέλει να δώσει χρόνο. Δεν μπορούσε να βγει μετά από δύο μέρες. Τρεις, θα βγει όμως. Άρα θα αρχίζει και... θα μπορέσουμε κι εμείς να μετρήσουμε την πραγματική απήχηση αυτών των δύο κομμάτων.
0: Και επισήμως και νομοτύπος πια που λέμε, έτσι.
2: Ναι. Βεβαίως, θα έχουμε ονοματεπώνυμο, θα έχουμε το όποιο αφήγημα ακουστεί, θα ξέρουμε πρόσωπα. Άρα θα μετρήσουμε. Θα δούμε αλλαγές.
0: Καθίστε λίγο να σταθούμε εδώ τώρα. Γιατί και εγώ έχω ακούσει διάφορα σενάρια και ο Γιώργος και τα συζητάμε τώρα και με εσάς και με άλλα, έτσι, άλλο πολιτικό προσωπικό. Όταν λέμε αλλαγές, εννοούμε αλλαγές ως προς τα ποσοστά που έχουν καταγράψει τα υπάρχοντα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, καταρχάς, αν θεωρήσουμε, επειδή μελετάμε τη δυνητική ψήφο, καταρχάς, και τη μετράμε μήνες και. Από ό,τι φαίνεται, τη Νέα Δημοκρατία και να την αγγίξει, θα την αγγίξει από καιρό ελάχιστο, τουλάχιστον αυτά τα δύο κόμματα. Θα έχει πιθανά μικρή.
1: Εδώ έχω ένα ερώτημα όμως. Όταν τα βάζετε και αυτά τα δύο κόμματα γύρω στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και το, κόμμα των και το ποσοστό των αναποφάσεων είναι γύρω στο 17, αν θυμάμαι καλά, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πώς τα έχουν και οι δύο από 14, θα τσιμπήσουν μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα?
2: Θα δω, εγώ δεν λέω ποσοστά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
2: Αν και όλοι έχουμε κάνει συσσαγωγικά το αμάρτημα, επειδή συσσωρεύουμε.
1: Επειδή υλικό, το ξέρω ότι
2: έχουμε κάνει και τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
2: Ας το δούμε όμως πρακτικά. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται μια... Καταρχάς, όταν θα βγουν τα κόμματα, το άλλο κόμμα, το οποίο έχει πάει στο 12-13, θα μειωθεί. Γιατί το 90% όσων δηλώνουν άλλο κόμμα είναι Τσίπρας Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
2: Προφανώς και ένα κομμάτι αναποφασίστων θα μειωθεί. Αλλιώς θα αρχίσει να φαίνεται ένα πιο σκληρός πυρήνας, που ένα κομμάτι ίσως να σκέφτεται πια και την αποχή ή θέλει να δει και άλλα δείγματα. Mm-hmm. Γιατί τώρα πια, συγγνώμη, ένας πολίτης έχει μεγάλη προσφορά, δηλαδή έχει 13-14 κόμματα να διαλέξει.
1: Επιλογές.
2: Ναι, θα δούμε μείωση και των αναποφασίστων. Από εκεί και πέρα, η μεν κυρία Καριστιανού θα σπρώξει πολύ κάτω τη νίκη, ήδη έχει πέσει η νίκη το τελευταίο διάστημα και μόνο με την αίσθηση ότι έρχεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Φαίνεται ότι μπορεί να πιέσει τον κύριο Βελόπουλο και σοβαρά την πλεύση ελευθερίας. Παράτασε αυτό που λέγαμε, επειδή έπεσε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο η δυνητική ψήφο, η πτώση αυτή ήταν κύρια από αριστερά και κεντροαριστερά ακροατήρια. Ωστόσο, αυτό που λέμε έπεσε δεν σημαίνει ότι η επίδρασή της ή η δυνατότητα της να εισπράξει ακόμα και από τέτοια ακροατήρια είναι μηδενική. Δείχνει μια κάτι κρατάει και εκεί. Άλλωστε, η δυνητική της ψήφο δεν ήταν μικρή, ήταν 21% στις τελευταίες μετρήσεις. Το πολύ και αρκετά. Άρα θα δούμε ένα πρώτο σάρωμα από αυτή την πλευρά.
1: Μάλιστα.
2: Θα έρθει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι θα απορροφήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα τον σπρώξει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά τουλάχιστον. Είναι αριστερά ήδη, τη μετράμε στο 1,2.
1: Παρετήθηκε και ένας μουσουλμάνος βουλευτής χθες,
2: ναι,
1: από την αριστερά, έτσι.
2: Και γράφεται και για άλλους. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα πάρει ένα τμήμα από την πλεύση ελευθερίας. Γιατί η πλεύση ελευθερίας, ειδικά όταν βρέθηκε πέρυσι στο 15-16%, είχε πάρει κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κομμάτι θα πάει προς Τσίπρα, σημαντικότερο κομμάτι μάλλον, κατά τη γνώμη μου, θα πάει προς τη κυρία Καρισιανού. Όλα αυτά είναι δυνατότητες που φαίνονται να διευκρινίσουν. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας προφανώς για να πάει σε πιο υψηλές επιδόσεις, που φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να πάει, θα πλαγιοκοπήσει το ΠΑΣΟΚ. Θα στοχεύσει στο ΠΑΣΟΚ. Και φαίνεται εκεί ότι υπάρχει ένα 20%, είναι 5-6% πολύ πιθανό, και ένα άλλο ένα 14-15 αρκετά πιθανό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή 20%, που βλέπουν προς κύριο Τσίπρα. Το βλέπουν προς κύριο Τσίπρα δεν σημαίνει και ότι θα τον ψηφίσουν. Τι σημαίνει αυτά αν τα προσθέσουμε? Ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές στη πρόθεση ψήφου ή στην εκτίμηση, τέλος πάντων, που θα συντείνουν σε δύο βασικά σημεία. Μία σημαντική μάχη τριών κομμάτων για τη δεύτερη θέση. ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα.
0: Κόμμα για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Όποιος, επειδή υπήρχε μία τάση υποτίμησης κυρίας Καρισιανού, νομίζω η πρώτη της, οι πρώτες εμφανίσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει συνέχεια, γιατί θα γίνει άγρια μάχη, θα είναι για τη δεύτερη θέση. Και το δεύτερο
0: τώρα μιλάτε για δύο κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι να ανακοινωθούν, και με το που θα ανακοινωθούν θα πατήσουν στο 13, ας πούμε, το 12.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει, δείχνουν αυτή τη δυνατότητα, θα το δούμε στην πράξη, αλλά αυτή τη δυνατότητα τη δείχνουν.
0: Ναι.
2: Άρα θα γρύψει το σκηνικό.
1: Εκεί τώρα κύριε Ζούμπε, όποιο από τα τρία αυτά κόμματα που λέμε τώρα πάρει κεφάλι, εντός εισαγωγικών η λέξη, πάρει κεφάλι, λίγο μια μικρή διαφορά σε σχέση με τα άλλα δύο, ενδεχομένως με την πάροδο του χρόνου να αυξάνει τα ποσοστά του, ας πούμε.
2: Υπάρχει το εξής. Προφανώς θα γίνουν έρευνες Ιούνιο και θα γίνουν και έρευνες τον Ιούλιο, πριν να αρχίσει και ο κόσμος να φεύγει για τις διακοπές του και τα φυσιολογικά πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, αν εμπεδωθεί αυτή η εικόνα, προφανώς θα έχει επίδραση.
1: Θα τραβήξει Γιάννη ψηφοφόρους, δηλαδή, από τους υπόλοιπους.
2: Είναι αυτό που λέμε, ότι η δυναμική φέρνει δυναμική.
0: Θα τραβήξει προφανώς η δεξαμενή, τεράστια πια. Αλλά ναι, όμως υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Βλέπεις, ας πούμε, είδαμε χθες το Μητσοτάκη να έχει ένα αφήγημα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Ο Ανδρουλάκης παίζει με τα ζητήματα της διαφάνειας, διαφθοράς κτλ. Δηλαδή όλοι κάπου ποντάρουν. Η Καρισιανού, η εκτίμησή σας είναι πού θα ποντάρει? Δηλαδή ποιο θα είναι το βήμα πάνω στο οποίο θα πατήσει για να πείσει τον κόσμο? Ποιο θα είναι το αφήγημα, το κεντρικό? Ποιο μπορεί να είναι αυτό, δηλαδή?
2: Θα πατήσει στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των θεσμών, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Και θα προβάλλει, αν μπορώ να το διατυπώσω σωστά, στη λέξη δικαιοσύνη, όχι με την έννοια τη δικαστική, τη διευρυμένη έννοια. Δικαιοσύνη στη τσέπη, δικαιοσύνη στις ανισότητες, δικαιοσύνη...
1: Δηλαδή αυτό που λέγαμε, θα απευθυνθεί σε ένα κοινό, αυτό που λέγαμε αγανακτισμένοι τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, σαν τους αγανακτισμένους εκείνο το χρόνο, δεν θα ξαναδούμε.
1: Καλά, όχι βέβαια. αλλά από αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρου.
2: Υπάρχει ένα αντισυστημικό ακροατήριο. Σωστά. Και να το προσγειώσουμε, υπάρχει ένας κόσμος που αισθάνεται ότι από τα παλιά κόμματα, σε εισαγωγικά ή χωρίς, μέσα σε αυτά έχω και τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι μια γνωστή προσωπικότητα. Δηλαδή δεν είναι από το πουθενά, δεν είναι από παρθενογένεση.
0: Ναι.
2: Όλοι κουβαλάνε τις φθόρες.
0: Για τον κύριο Τσίπρα να ρωτήσω κάτι.
2: Είναι το νέο.
0: Για τον κύριο Τσίπρα. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα μιλάμε για ένα νέο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί από το μηδέν, ή για ένα κόμμα στο οποίο θα προσχωρήσει σε δεύτερο χρόνο και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν πιστεύω ότι θα προσχωρήσουν κόμματα και δεν νομίζω ότι θέλει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Μου έχει κάνει εντύπωση, είναι 2-3 μέρες τώρα, διαρρέονται ονόματα.
0: Ναι.
2: Από τα ονόματα αυτά κανένα δεν είναι από τα γνωστά του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
0: Mm-hmm.
2: Που δείχνει το επιτελείο. Προφανώς σε φάσεις θα προσχωρούν ομάδες ατόμων σαν πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα τον κύριο Παπά που λέει, ας πάει ο κύριος Φάμελος να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα αν θέλει συνεργασία μαζί μας. Δεν τη θέλει αυτή τη συνεργασία.
1: Ναι.
2: Θέλω να δείξω ότι φτιάχνω κάτι καινούριο. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία, δεν είναι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα θα απορροφάσαν πρόσωπα με κόστος ανυπολόγιστο για το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα υπάρχουν αντιστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που λέει δεν μπορεί να το διαλύσουμε.
0: Υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα εκεί.
2: Και υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα, υπάρχει γιατί είναι μια διάσπαση.
0: Υπάρχει ένα, όταν λέω τεχνικά εννοώ και οικονομοτεχνικά.
1: Ναι.
2: Μα να σας πω κάτι, σε διασπάσεις όποιος ξέρει και έχει μελετήσει κομμάτων, θα το πω κοινικά, πέρα από τα ιδεολογικά, πολιτικά, εκλογικά, είναι και η κρατική επιχορήγηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κτίριο τεράστιες αξίες στο σημείο που είναι. Είναι ποιος τα παίρνει αυτά, δεν είναι?
0: Προφανώς.
2: Και τα παίρνει όποιος κρατήσει την ίδια.
0: Θα θυμάστε πολύ καλά την ιστορία με τον Δημήτρη Τσοβόλα και το Δίκη, που αποφάσισε ο ίδιος κάποια στιγμή να αναστείλει τη λειτουργία και είχαν βρεθεί κάποιοι που λέγανε από πού και ως πού, εδώ υπάρχει αφημί, έχουμε κρατική επιχορήγηση, παίρνουμε κάποια λεφτά.
2: Επειδή περάσαν τα χρόνια, εγώ θυμάμαι ακόμα και τη διάσπαση του ΚΚΕ, που ανάλογα ποιος τα κέρδιζε ήταν τα κτίρια του ΚΚΕ, που ήταν το μόνο κόμμα που είχε κτίρια Αθήνα Πειραιά, και το Περισσό βέβαια, δεν είναι, που είχε κομματικές επιχειρήσεις. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ναι, είναι σύνθετο αυτό που λέτε.
2: Είναι σύνθετο.
1: Με
2: τη
1: νέα...
2: Άρα, δούμε...
1: Ναι.
2: Πέρα από το πρώτο, δηλαδή αυτή τη μάχη δεύτερης θέσης, θα παρακολουθήσουμε ένα σάρωμα. Δηλαδή, δεν θα δούμε απλά νέα κόμματα να εμφανίζονται, θα δούμε και κόμματα υπάρχοντα σιγά-σιγά να αποσύρονται.
1: Είναι αυτό, η νέα αριστερά που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Φερχάτ Οσγκιούρ, θα συνεχίσει, εν πάση περιπτώσει, να υφίσταται την επόμενη μέρα, κατά την άποψή σας?
2: Εγώ νομίζω ότι θα φύγουν άνθρωποι. Προσέξτε με τη Νέα Αριστερά την ιδιομορφία. Είναι ένα κόμμα που το μετράμε στην εκτίμηση 1-1,2.
1: Ναι.
2: Θα φύγουν κάποια στελέχη. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω και εγώ είμαι σε δυσκολίες. Θα το πει ότι θα μείνει μισό τα 100. Κάποιοι θα κρατήσουν το τίτλο. Δεν. Το θέμα είναι τι θα παίρνουν.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Όπως το ίδιο ισχύει για την Νίκη. Οι Σπαρτιάτες θα εξαφανιστούν. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη θα πιεστεί σημαντικά. Δηλαδή, μια σειρά κόμματα σιγά σιγά θα αρχίζουν να εξαφανίζονται από την μπάρα της πρόθεσης ψήφου. Και θα δημιουργηθούν,
1: καινούργια, βέβαια.
2: Και θα δημιουργείται μια νέα κατάσταση. Τώρα, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όσο καθοριστικό ρόλο και αν παίξουν, από την εικόνα που θα δώσουν τον Ιούνιο, και τον Ιούνιο ειδικά, αλλά και τον Ιούλιο, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Βέβαια, θα δημιουργήσει, ας πούμε, σε πρώτη φάση ένα κλίμα. Τι γίνεται? Θα δημιουργήσει προβλήματα σε κόμματα που θα δείχνουν να χάνουν δυνάμεις. Γιατί κάποιοι θα χάνουν. Δεν θα παίρνουν κάποιοι μόνο. Ναι. Θα χάνουν. Λοιπόν, αλλά έχει συνέχεια η ιστορία μέχρι τις εκλογές. Θα είναι μία-ένα η μάχη που θα δούμε τότε θα δούμε τα πραγματικά τζαζαρίσματα. Γιατί τώρα τι έχουμε? Έχουμε μία αντιπολίτευση από 8-9 πόσα κόμματα είναι, τα οποία πυροβολούν η κυβέρνηση. Θα συνεχίσουν να την προβολούν. Αλλά το μισό καθήκον του κάθε κόμματος θα είναι να περιφρουρήσει, να ανεβάσει άμυνες. Θα δει ότι χάνει από το τάδε αντίπαλο, ανταγωνιστίας χρησιμοποιήσω τη λέξη, θα ψάχνει νέες δεξαμενές. Θα γίνει μια πολύ σκληρή μάχη ζωής και θανάτου για κάποιους. Άρα όντως αρχίζει και αποκτάει...
1: Τα ενδιαφέροντα είναι μπροστά μας άρα.
0: Ωραία, κύριε Ζουπή, θα έχουμε να λέμε εδώ όλο το καλοκαίρι.
2: Γιατί είχαμε βαρεθεί, βλέπαμε την ίδια εικόνα.
1: Και θα δικαιωθεί και ο Πιταράς που λέγε για πρόεδρες εκλογές, έτσι. Πιθανότατα.
0: Αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα από την κυβέρνηση σου λέει ότι άμα γίνουν οι εκλογές Οκτώβρη, ξέρω εγώ, Νοέμβρη.
1: Δεν είναι και πρόεδρες.
0: Σου λέει ότι δεν είναι και πρόεδρες. Πρόεδρες είναι, πώς δεν είναι πρόεδρες? Μια χαρά πρόεδρες είναι.
2: Ναι.
0: Απλά μέσα τον Ιούνιο να γίνουν.
1: Με τη σχετικότητα τη προορότητα να μπαίνει στο τραπέζι. Πότε εννοούμε πρόεδρες και πότε δεν εννοούμε.
0: Βαφτίσουμε τώρα τα κυράσια.
2: Γιατί σαν δημοσκοπικές για πολλούς λόγους το θέλουμε να γίνει το Μάρτιο.
1: Ωραία, το βάζουμε και αυτό.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Ωραία, λοιπόν, Βραχνέ, δώσε ό,τι θες τώρα και εμείς εδώ επανερχόμαστε.
1: Επιστρέφουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
11: Δεν ξέρω!
10: Γιατί τραγουδάς?
11: Δεν το ελέγχω!
12: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Η ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ύψους 3,2 δις ευρώ αποτελεί κέριο στόχο της ΑΔΕ για το τρέχον έτος. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης και υπηρεσίες υγείας. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, τόνισε χαρακτηριστικά. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας, σύγχρονο αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε πρωινή ραδιοφωνική δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του ραδιοθαλάμου και έχει πιάσει υψηλή συζήτηση για τα πολιτικά. Οπότε βρίσκω την ευκαιρία να διαβάσω μερικά μηνύματα. Γιάννης, καλημέρα δεκατιανή, περαστικά φίλε Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Με 14 βαθμούς. Δεν είπαμε για τον καιρό. Σήμερα λέει αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μπορεί να έχουμε και βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο Αλέξανδρος μας λέει: μην είσαι, λέει, κομπλεξικός απέναντι στο ανταζωνικό κόμπλεξ. Τι εννοεί τώρα ο Θεός και η ψυχή του. Ο Μίλτος, ρε Μίλτο, είπε ότι αυτό που γράφεις εδώ πέρα, έτσι όπως το κάνει, έτσι όπως το λες, δεν βγάζει νόημα. Ότι υπάρχουν το 15 με 20% είναι το σίγουρα και το αρκετά σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν όλοι από 20%, για όνομα του Θεού. Δεν ισχύει αυτό.
1: Ποιος θα πάρει από 20%?
0: Λέει ο Μιλτός Καρσιανού, λέει θα πάρει 20%, ο Ανδρουλάκης θα πάρει 15 με 20. Ο Ανδρουλάκης θα πάρει 15 με 20. Ο Τσίπρας θα πάρει, λέει, 15 με 20. Ο Βελόπουλος θα πάρει 10 και το Κουκουέ θα πάρει 8, λέει. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 5, γιατί λένε οι δημοσκόποι, ναι, ότι το πολύ σίγουρα και το αρκετά σίγουρα και στο κόμμα Τσίπρα και στο κόμμα Καρισιανού φτάνει από 15 έως 18%. Ναι. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τι λένε οι πολίτες, έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν 20% και δύο. Το αρκετά σίγουρα καταρχάς δεν είναι, και το πολύ σίγουρα βέβαια δεν είναι και σίγουρο ότι θα ψηφίσουν. Ναι. Λέμε τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα εξαφανιστεί καταρχήν το ποσοστό των αναποφάσιστων.
0: Καλά, ναι, που ούτε αυτό θα γίνει.
1: Έτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι δεύτερο κόμμα, το κόμμα σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Και θα πάει να ψηφίσει και το 90% του ελληνικού λαού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, απλά να το πούμε. Εγώ άργησα γιατί είχα μια συνομιλία με τον κύριο Φαραντούρη και καλούν να την κάνουμε και δημοσίως αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί για αυτά μιλάμε τώρα, για το σκηνικό όπως διαμορφώνεται σε πολλαπλά επίπεδα πια. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Εσείς πώς τα βλέπετε τώρα όλα αυτά, γιατί τώρα θα αρχίσετε να νιώθετε και πίεση στο Πασόκ και δημοσκόπη. Αυτό περίπου προαναγγέλουν, αυτό περιγράφουνε. Ότι θα παιχτεί ακόμα και η δεύτερη θέση.
2: Επειδή σας ακούω να αμφιταλαντεύεστε ανάμεσα στα σίγουρα και στα υποτιθέμενα και στα μη σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, αρχίσουμε με τα σιγουράκια, γιατί σας άκουγα και νωρίτερα το πρωί που σχολιάζατε 13 ευρώ το κιλό τα κεράσια. 13 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Σας άκουσα μετά να σχολιάζετε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος που είναι 13 ευρώ τα κεράσια, έχει πάει 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, ο πληθωρισμός τρέχει με 5,4. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος ο Πρωθυπουργός μας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν εμπερίστατος, ήταν προβληματισμένος και ενδεχομένως και εξοργισμένος. Καλά τα κατάλαβα, γιατί εγώ δεν το είμαι υπερπές.
1: Ναι, αλλά είπε ότι είναι και μονίμως θυμωμένος ο Ανδρουλάκης.
2: Εντάξει, ένα-ένα. Να πιάσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει στα χέρια του τα στιβαρά το μέλλον της χώρας και της οικονομίας. Λοιπόν, και ο οποίος είναι εμπερίστατος, είναι στεναχωρημένος, σχεδόν εξοργισμένος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για την ακρίβεια, 7 χρόνια. Ρε Πρωθυπουργέ μας, εάν είσαι στεναχωρημένος, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι? Έχουμε προτείνει κάποιοι από εμάς, είτε πολιτικοί, είτε ακαδημαϊκοί, είτε πανεπιστημιακοί, είτε απλά ενεργοί πολίτες, όσοι ξέρουμε και 5 πράγματα για το τι γίνεται στην Ευρώπη, στην οικονομία. Έχουμε προτείνει 5 πράγματα για τα καρτέλ, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τους μεσάζοντες. Άκουγα τον φίλο από την Αριδαία να λέει ότι πουλάει τα κεράσια του 1,5 ευρώ και φτάνουν 13 ευρώ στη Λαϊκή και στο Μανάβικο. Αγαπητοί φίλοι, είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια υποκρισία, έτσι. Και πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, να δούμε και τα πραγματικά προβλήματα.
1: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, ο οποίος παρακολουθεί το κόμμα σας πολύ στενά, ότι για αυτά όλα για τα οποία συζητάμε τώρα, εσείς το πρόταγμά σας είναι η διαφάνεια, η διαφθορά, οι παρακολουθήσεις, τα Predator κτλ.
2: Δεν έχετε απόλυτο δίκιο, διότι είναι μεν και αυτά, αλλά είναι και πολλά άλλα περισσότερα.
1: Αλλά δεν τα αναδεικνύεται όμως, έχετε μία αιμονή σε ένα θέμα.
2: Δεν είναι αλήθεια. Να, καλή ώρα σήμερα. Εδώ είμαστε. Εγώ σας ξεκίνησα με 13 ευρώ.
1: Κύριε Φαραντούρη, εσείς είστε φρέσκος στο Πασόκ τώρα. Το Πασόκ είναι.
2: Δύο λεπτάκια. Το Πασόκ, για παράδειγμα.
1: Φρέσκος σαν τα κεράσια.
2: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου φρέσκος, διότι έχουμε κάνει πάνω από 15 εκδηλώσεις με φίλους από το Πασόκ μόνο τον τελευταίο χρόνο για θέματα ακρίβειας, ενέργειας, κόκκινων δανείων και υπερχρεωμένων οικοκυριών, funds και services. Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, παρουσίασα σε εκδήλωση των εμπορικών συλλόγων το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις για τα funds, τους services και τα κόκκινα δάνεια. 30 σελίδες. Έχει κατατεθεί ένα πρόγραμμα, έχουν κατατεθεί τροπολογίες. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος, για τα κοράκια, για τα funds, για τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Άκουσα κάτι τον Πρωθυπουργό σε αυτά τα κυριακάτικα του, τα μακροσκελή μηνύματα στο Facebook, ότι ναι, υπάρχουν καταχρηστικές πρακτικές, μετά από 7 χρόνια το θυμήθηκε, και πρέπει να κάνουμε κάτι. Μπράβο, καλοδεχούμενο να το κάνεις, θα είμαστε δίπλα σου.
1: Εσείς την καυτή ανάσα του Τσίπρα και της Καριστιανού τη νιώθετε ή όχι?
2: Εγώ δεν ασχολούμαι με πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω.
1: Θα τα βρείτε μπροστά σας, γι' αυτό το λέω.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά ξέρετε, αν ο καθένας μας έκανε τη δουλειά του που του έχει ανατεθεί, ενδεχομένως τα πράγματα στον τόπο θα ήταν καλύτερα.
1: Μήπως πρέπει να αλλάξει στρατηγική, μήπως αφήγημα, μήπως πρόταγμα, μήπως κάτι
2: τέτοιο. Θα σας πω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι το καλύτερο δυνατό που πρέπει να κάνει ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του και την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή να καταθέτει προτάσεις για όλα και να προσπαθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι, προπαγάνδας, αν θέλετε, δυστοπίας. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια αντιπερισπασμού από τα μεγάλα θέματα. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, ετοιμάζεται η Τουρκία να μπει στο Μισό Αιγαίο. Το έχετε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει. Οι ακροατές μας έχουμε καταλάβει ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα έχει προαναγγείλει η τουρκική κυβέρνηση ότι φέρνει νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση για να καθορίσει το χωροταξικό σχεδιασμό που αποτελεί η φαρπαγή εθνικής κυριαρχίας με νόμο. Ένα δεύτερο κάσους μπέλι. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Και βοά ο τόπος. Έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν φοβερά τεράστια προβλήματα. Εγώ λοιπόν με ρωτάτε για πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω. Τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Ένωσα τη φωνή μου με τη φωνή των ανθρώπων που έχουν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία και μοναδική φωνή με προτάσεις για κάτι άλλο.
1: Ναι. Και από το δίλημα που έβαλε ο Μητσοτάκης, τα ακούσατε χθες. Ο Μητσοτάκης είπε.
2: Το άκουσα από εσάς.
1: Το δίλημα λέει είναι. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος είναι.
2: Ναι, τι θέλει να μας πει.
1: Άρα η εκλογική αναμέτρηση θα είναι επιπροσώπων. Και ποια είναι ικανά να ηγηθούν του τόπου την επόμενη μέρα.
2: Ναι, εντάξει, τι θέλει να μας πει ότι είναι ο ικανότερος να ηγηθεί του τόπου? Εγώ σας λέω ότι δεν είναι ο ικανότερος. Και κυρίως ότι τα μεγάλα ζητήματα που είχε μπροστά του δεν μπορούσε να τα ακουμπήσει. Γιατί ξέρετε κι εσείς είστε μια εκπομπή που αναδεικνύετε προβλήματα της καθημερινότητας. Σας ακούω.
1: Αλλά μας αφορούν όλους.
2: Έτσι δεν είναι? Είμαστε και, ξέρετε, είμαστε καταναλωτές, είμαστε καθημερινοί άνθρωποι, όπως κι εσείς. Πάμε με τις οικογένειές μας, ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές. Κυκλοφορούμε, δεν είμαστε μέσα σε γυάλες. Όταν λοιπόν βασικά προβλήματα καθημερινότητας έχεις αποτύχει να τα αντιμετωπίσεις 7 χρόνια και παραπέμπεις στον πόλεμο στην Ουκρανία για το κεράσι 13 ευρώ το κιλό ή για την ντομάτα στα 5 ή για το μοσχάρι στα 20 ευρώ το κιλό, ρε παιδιά. Προσέξτε τώρα.
1: Προσέξτε, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί στο μυαλό του να τα έχει λυμμένα αυτά που συζητάμε εμείς και να τον απασχολεί. Μισό λεπτό, θα καταλάβετε που θέλω να το πάω. Και να τον απασχολεί ποιος θα είναι αυτός ο οποίος 3,5 ώρα τα ξημερώματα θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια κρίση και θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Όπως είδατε, εγώ το τηλέφωνο το σήκωσα και πολύ νωρίτερα και το σηκώνω και πολύ αργότερα. Και πολλοί από εμάς που είμαστε σε θέσεις ευθύνης, και πιστέψτε με, για να αναφερθώ και στα του χώρου μου, στο ΠΑΣΟΚ τα τηλέφωνα τα σηκώνουμε πάντα. Και θέλω να εξηγήσω και το εξής. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι από την αλαζονία τους νομίζουν ότι αυτή είναι και κανείς άλλος. Πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι πράγματα για τα οποία η ελληνική κοινωνία στενάζει. Δηλαδή να θέλεις 50 ευρώ για να φας μια μακαρονάδα.
0: Τώρα όμως να σας πω κάτι, κύριε Φαραντούρη, επειδή σας ακούω τόση ώρα. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα που επενδύει η αντιπολίτευση. Πολύ σωστά. Και καλά κάνετε και αναφέρεστε, γιατί απασχολεί και όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν λέμε όχι. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ζητήματα.
2: Λοιπόν, μου επιτρέπετε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να σας απαριθμίσω μερικά πράγματα που δεν έχουν μπορέσει να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι και υπάρχουν προτάσεις σοβαρές και τεκμηριωμένες για να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι άλλοι. Η ακρίβεια είναι το ένα και δεν επενδύουμε. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί μας αφορά όλους.
0: Επενδύετε συζητήσεις, δεν εννοώ.
2: Στέγαση. Πάω, αφήστε την ακρίβεια. Στέγαση. 50% έχουν ανέβει τα νίκια, 13% είναι ο πληθωρισμός με τα στοιχεία της Eurostat. Δεν είναι τα στενά του ορμούς. επειδή ανεβαίνουν τα νίκια ή επειδή υπάρχει προστεγαστικό πρόβλημα ή επειδή τα fans και τα services που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών τα κρατάνε για να δημιουργήσουν τεχνητή σπάνη και τα βγάζουν όταν τιμές είναι στο Θεό για να κονοποιήσουν υπερδεκαπλάσια χρήματα. Προσέξτε τώρα. Και δεν υπάρχει η πολιτεία να περάσει μια ρημάδα ρύθμιση και να πει ότι ρε παιδιά, οι καταχρηστικές πρακτικές που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών αντί πινακίου φακής και τα κρατάνε για να δημιουργήσουν τεχνητή σπάνη. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι πανελλήνιες ομοσπονδίες μεσητών. Οι άνθρωποι δεν είναι αντιπολιτευόμενοι. Υπάρχουν πρακτικά θέματα. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσπάθειες επένδυσης στα προβλήματα για πολιτικό όφελος. Τουλάχιστον όσοι από εμάς ενδιαφερόμαστε να αφήσουμε και κάτι της μέσα από την πολιτική μας δράση. Δεν επενδύουμε στα προβλήματα.
1: Ωραία, κύριε Φαραντούρη.
2: Καταθέτουμε προτάσεις για να λυθούν τα προβλήματα. Αν στην κυβέρνηση ακούγαν λίγο παραπάνω μερικά πράγματα και κυρίως αν δεν είχαν, προσέξτε, αν δεν είχαν δεσμεύσεις. Διότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Όταν ξέρεις ότι, ας πούμε, στις τηλεπικοινωνίες σου έχει καταγγελθεί από την Ευρώπη, από επίσημους οργανισμούς, ότι έχει τις υψηλότερες τιμές, ότι είναι τρεις εταιρείες ολιγοπωλιακές και σε άλλους τομείς μεσάζοντες, μεταποίηση, τράπεζες, και λες, παιδιά, δεν το ακουμπάμε, ή θα το ακουμπήσουμε, ή υπάρχει πρόβλημα και θα το δούμε. Είσαι 7 χρόνια.
0: Κάτι που δεν ξέρω, μία ερώτηση, επειδή την γράφει εδώ, ακολουθείς μας μία ερώτηση, δεν το ξέρω. Απλά τον ακούσατε, λέει, το Φαραντούρη που λέγει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπατε κάτι τέτοιο.
2: Όχι, ποτέ δεν ξέρω που το άκουσα. Γενικώς διάφορα ακούγονται και λέγονται. Όχι, ποτέ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά τότε, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ μένω στις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματός μας, που είναι πάρα πολύ σοβαρές, κρυστάλλινες, σαφείς. Λένε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, και έτσι είναι τα πράγματα, διαθέτει το μόνο σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα για τα ζητήματα. Είναι σημαντικό μέσα από το σταθμό σας, από εκπομπές τέτοιες που ακουμπάνε κοινωνικά θέματα, να παρουσιάζουμε το πρόγραμμα. Να δούμε, ρε παιδιά, τι λέει ο καθένας για τη στέγη.
1: Έχουμε να πούμε πολλά για το επόμενο διάστημα και ειδικά μετά τις δημοσκοπήσεις, το συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη,
2: σας
1: ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Θα παρακολουθούμε με χαρά.
0: Και εμείς εσάς.
2: Καλημέρα.
0: Και οι ακροατές μας, έτσι, πολλά τα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά. Όποτε βγαίνει ο Φαραντούρη, δεν ξέρω γιατί γίνεται χαμός. Αλήθεια είναι.
0: Ούτε εγώ.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει και διάφορες απορίες. Εδώ γράφει ο φίλος εδώ τι σχέση έχει ο Φαραντούρης με την τραγουδίστρια και πρώην βουλευτή Μαρία Φαραντούρη. Τώρα συνεπωνυμία προφανώς. Δεν υπάρχει κάτι. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Πέρα ότι έχουν τα ίδια τις ίδιες μουσικές.
0: Ο Διαμαντής, ο Καβοδέτης δεν τον συμπαθεί καθόλου τον κύριο Φαραντούρη εδώ πέρα. Λέει, φεύγω από το ραδιόφωνο, κόψτε τον. Φεύγω.
1: Καλά,
0: ο Διαμαντής ο Καβοδέτης.
1: Μην κάνεις σκέτση, δηλαδή. Μην είσαι και τόσο απόλυτος.
0: Ο Γιώργος, άντε πάλι για την ακρίβεια. Το μεταξύ τώρα έχουν αρχίσει και μας στέλνουν.
1: Αν συμφωνούσαμε όλοι, θα ήμασταν η υπέροχη χώρα του κόσμου. Δηλαδή, δεν το συζητάμε.
0: Παιδιά, ακούμε τα πάντα και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας όλοι μας.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Γράφουν τώρα πάρα πολύ ότι εδώ λένε για το χρέπι του Ανδρουλάκη. Γράφουν πάρα πολύ για τα κεράσια, ότι τα έχουν βρει φτηνότερα, λέει. 8 ευρώ μας γράφει εδώ πέρα, 5,5 ευρώ λέει το κιλό στη Λαϊκή. Ο Γιάννης, πείτε. Του Φαραντούρη.
1: Οι τιμές έχουν μια διακύμανση η οποία γι' αυτό μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν έχει λογική. Μιλάμε για τα πρόημα καταρχήν, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά είναι τώρα που κυκλοφορούν στα τελάρα.
0: Ναι.
1: Ωραία, στα μανάβικα. Ότι υπάρχει μια τεράστια διακύμανση, υπάρχει. Ότι το έχουμε βρει και 17,90 το έχουμε βρει και 17,60 χθεσινή τιμή από Ηλιούπολη. Ότι το έχουμε βρει και 10 και 7 και 5 κάτι.
0: Ότι στην περιφέρεια έχει 5, όντως έχει.
1: Το συζητάμε, ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά ακόμα και στην Αθήνα έχει μια τεράστια διακύμανση η τιμή, η οποία δεν έχει καμία λογική και αυτό μας έχει κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Γενικά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
0: Εντάξει, απ' την άλλη θα σου πει ο άλλος, κοίτα φίλε, ελεύθερη αγορά έχουμε, μην το πάρεις. Έτσι. Θα σου το πει. Ελεύθερη αγορά έχουμε.
1: Καλά, πρέπει να σου το πει αυτός. Αν στο δίνει 18 ευρώ, θα το πάρει.
0: Εγώ δεν θα το πάρω σίγουρα, αλλά θέλω να σου πω, γιατί συζητάμε και αυτό το θέμα της ακρίβειας, μην πάρεις κεράσια.
1: Ναι.
0: Αυτή τη φάση μην πάρεις κεράσια. Αυτή την περίοδο.
1: Έλα, Βραχνέ, μια διαφημιστική ανάσα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Χαμός θα γίνει σήμερα το βράδυ. Χαμός. Πίτσα, μπύρα.
1: Πίτσα, μπύρα, ακύλα.
0: Ακύλα.
1: Κυπρός, τζάλα.
0: Ακύλα δεν μπορεί να ψηφίσει εσύ όμως.
1: Αντιγόνη μπορώ.
0: Μπορεί να ψηφίσει.
1: Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, ντάλα.
1: Και Γερμανία.
0: Εσύ ψήφισε Γερμανία, εγώ Βουλγαρία.
1: Εντάξει, εν τω μεταξύ γράφει ο Πέτρος. Γιατί ρε τυπάκια δεν αναφέρεστε ποτέ στα μηνύματά μου. Περίεργοι είστε, λέει. Πέτρος από Ηράκλειο. Ρε Πέτρο, ψάχνω εδώ, δεν έχει στείλει άλλο μήνυμα. Συγγνώμη. Δεν έχει στείλει, αλλά μόνο αυτό έστειλε.
0: Ναι, γιατί προφανώς δεν έχει διαβάσει τα προηγούμενα. Έχει απειβδίσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τέλος πάντων, να είστε καλά. Δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky με του τηλεοπτικού Δεκατιανού και καλά να είμαστε. Καλή επιτυχία για απόψε. Ελλάδα.
1: Ελλάδα κεράσει.
0: Ελλάδα κεράσει 1-0.
1: Χάσαμε.
0: Λοιπόν, αύριο 7 με 9 το πρωί Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Συνέφιασε να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη μέρα τη ζωή σα μέχρι την αυριανή, φιλιά.

0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop.

0: Του Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-0-20-669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Ομοιόπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Για το Ιράν δήλωσε ότι η υπομονή του εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Ταχεράν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι πωλήσεις οπλών ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, τόνισε στις Ισραηλινά μέσα ανώτερος αξιωματούχος της χώρας. Φέρεται να δηλώσει ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λιβανό. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη. Τα αίτια της τραγωδίας με την 24χρονη που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα, πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στον Πειραιά, ερευνούν οι αρχές. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος στένο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
8: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
4: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
9: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ξέρω έκανε εντύπωση η παρουσία του κυρίου Κοσμόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήσαμε ένα θέμα το οποίο μας ευαισθητοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα καθώς εμπλεκόμαστε με την τεχνολογία. Και δεδομένου ότι θα απέχει άλλη μία εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα ότι για αυτό το Σάββατο ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει ως προς τα φαινόμενα της βίας, της βίας που έχουμε στην καθημερινότητά μας, μέχρι τη βία που απλώνεται σε εκφάνσεις πολιτικής, πανεπιστημιακής, σε αυτά τα πεδία λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος θα είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, ο οποίος είναι ήδη απέναντί μου στο ραδιοθάλαμο, καθώς ηχογραφούμε την εκπομπή αυτή, την οποία ακούτε τώρα, το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου. Συνέβη όμως και ένα άλλο γεγονός, το οποίο είναι συνταρακτικό. Αναφέρομαι στην απενενοημένη κίνηση που έκαναν δύο κοριτσόπουλα, δύο εφηβάκια ηλικίας 17 χρόνων, το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε, 12 Μαΐου, στην περιοχή της Ηλιουπόλεως. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας. Χαρά που μου δίνετε και την πρόσκλησή σας.
9: Να είστε καλά. Τώρα, σας κάλεσα για τη βία, θα τη συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που διαπιστώνεται πια. Είδαμε άλλη μια θλιβερότατη, τραγική έκφανση μιας αδυναμίας που εκεί θα το αποδώσω. Συγκροτήσεως της οικογένειας. Σας ακούμε, είμαι έτοιμος.
10: Ναι, κοιτάξτε.
9: Με αυτόν τον αυτοκτονικό ιδεασμό που συναντάτε στους εφήβους.
10: Και εδώ υπάρχει μια βία προς τον εαυτό μας. Η αυτοκτονία είναι μια πολύ βαριά λειτουργική δυσχέρεια που ουσιαστικά αποδιοργανώνει τη νόηση, την ψυχική μας διάθεση, τη συμπεριφορά και το αποτέλεσμα. Το αδιέξοδο δηλαδή. Ο αυτοκτονικός άνθρωπος είναι καταθλιπτικός στη βάση του. Η εφηβεία όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιο επικίνδυνη η ηλικία, γιατί έχει παρορμήσεις, έχει αιμονές, μεγάλες μεταβολές ψυχικές και βιολογικές και πιέσεις που δέχεται στη μετάβαση της ενήλικης ζωής. Έχει φύγει η παιδική αθότητα και ο έφηβος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα, να αξιολογηθεί με τις εξετάσεις που όλοι και εγώ όταν ήμουν έφηβος το βίωσα το αίσθημα των εξετάσεων και να φέρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Θα κάνω μια σημείωση που τη λέω τακτικά και στα μαθήματα. Ο άνθρωπος να μεγαλώνει πρέπει να μάθει ότι η ζωή του δίνει το δικαίωμα να νικήσει αλλά μπορεί να έχει και το νόημα της απώλειας, του να χάσει. Εδώ τα παιδιά μας όταν μεγαλώνουν οι γονείς συμπιέζουν χαρακτηριστικά το αυτονόητο, τη νίκη. Το παιδί πάει να δώσει εξετάσεις. Ο γονιός ζητάει τη νίκη, ζητάει το αποτέλεσμα. Το ζητάει και το ίδιο το παιδί. Και από εκεί ξεκινάει μια ενδοσυγκρουσιακή σχέση με τον εαυτό του, έχοντας εκκλείσει πάρα πολύ στρες στο πώς διαχειρίζεται τη δική του προσπάθεια. Και το αποτέλεσμα γίνεται τραγικό αν αρχίζει να νιώθει ότι δεν είναι ικανό να φέρει το αποτέλεσμα το το οποίο εκλέγει το παιδί προσδοκά, αλλά και οι γονείς με διάφορους τρόπους, με φόβο, με αγωνία, με δικά τους άγχη, πιέζουν στο φόβο ότι μπορεί να χαλαρώσει η διάρκεια της προσπάθειας. Πολλαπλασιαστικά λοιπόν αυτή η ένταση δημιουργεί ενοχές στη σκέψη, φοβία στο αποτέλεσμα, αδυναμία στη λειτουργικότητα και τα όρια μπαίνουν στη διαδικασία της αυτοεκτίμησης. Που εκεί βάζω αρνητικό βαθμό εγώ στον εαυτό. Δηλαδή, πρωτού εισπράξω την ήττα, έχω δεχτεί ότι είμαι ηττημένος. Και ο έφηβος, επειδή είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις του, τον ηττημένο εαυτό του τον βλέπει πολλές φορές αυτοκαταστροφικά. Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη λανθάνουσα περίοδος που λέγεται κατάθλιψη, και ξέρετε, δεν είναι εύκολο να τη διαγνώσουμε στην εφηβεία όπως στην ενήλικη ζωή, που υπάρχουν συμπτώματα, αδιαθεσία, αδυναμία σκέψης, αλειτουργικότητα για τα αρχές του ύπνου. Η εφηβεία έχει ποικιλομορφία στα συμπτώματα της κατάθλιψης, που υποβόσκει, αλλά και οι γονείς στο άγχος τους δεν μπορούν να την καταλάβουν.
11: Κρύβεται δηλαδή.
10: Κρύβεται και καλλιεργείται πολύ πιο έντονα. Απλώς δεν έχει τόσο θορυβόδη.
11: Σας διακόπτω, ακόμη και με μια εμφανώς καλή διάθεση, ας πούμε, από την άλλη πλευρά.
10: Με μια αντιδραστική διάθεση.
11: Αντιδραστική.
10: Η καλή διάθεση δυστυχώς δεν υπάρχει. Ο καταθλιπτός έχει πάντα κακή διάθεση. Την επικαλύπτει όμως με συμπεριφορές που και οι γονείς, επειδή έχουν δώσει στόχευση πολύ μεγάλη στο αποτέλεσμα των εξετάσεων, ουσιαστικά ειδικά η τελευταία τάξη του λυκείου, είναι προθάλαμος εξετάσεων. Για αυτός που έχει βάλει σκοπό να πάει στο πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν χάνουμε το ρόλο μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας είναι πάρα πολύ συμπιεσμένο και ειδικά αν έχει και ένα χαρακτήρα που είναι αυτομορφικός. Είναι κριτικός, έχει ψηλές απαιτήσεις, έχει σημαντικές προσδοκίες. Το άγχος λοιπόν της επίδοσης και ο τρόπος της απόδοσης του είναι πολύ πιο επιθετικός ως προς το αποτέλεσμα. Και εκεί βάζει μηδέν, δυστυχώς, ο ίδιος ο έφηβος στον εαυτό του, έχοντας ήδη μπει μέσα στην κατάθλιψη, που βλέπει όλο και πιο δύσκολο μέρα με την ημέρα το αποτέλεσμα, βλέπει τον εαυτό του πιο αδύναμο και μη λειτουργικό να φέρει το αποτέλεσμα προς τον εαυτό του τον ίδιο και προς τους γονείς του. Εκεί φτάνουμε, δυστυχώς, σε αυτή την απόφαση της αυτοχειρίας. Και στην εφηβεία η αυτοκτονία έχει δυναμική στάση. Δηλαδή είναι σκληρή, όπως και στην τρίτη ηλικία. Γιατί είναι μια μεταβατική περίοδο. Όπως είπαμε, το παιδί προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, δεν βλέπει φως, δέχεται την πίεση. Οι γονείς αγνοούν την κατάθλιψη, δεν την καταλαβαίνουν. Είναι όλοι σε μια φάση στρες. Έρχονται εξετάσεις, πόσο καλά προετοιμασμένος είσαι, πρέπει να πετύχεις, δεν έχεις περιθώρια να αποτύχεις. Που όλοι οι γονείς το θεωρούν αυτό ένα κριτήριο σχέσης με το αποτέλεσμα. Γιατί φοβούνται, μην χαλαρώσει το παιδί μας. Γιατί πούμε, δεν πειράζει, και αν δεν δώσει, θα δώσει την επόμενη χρονιά. Δεν χάλασε ο κόσμος. Φοβόμαστε ότι θα χαλαρώσει. Εκεί λοιπόν μπαίνει το αναφορικό φάσμα ότι η κατάθλιψη θα οδηγήσει στην αυτοχειρία, στην αυτοκτονία, η οποία έχει τραγικό αποτέλεσμα εμπροκειμένου.
11: Πάμε λίγο πιο πίσω όμως. Θα μας βοηθήσετε να διατυπωθεί πώς εκκινεί η υγιή σχέση από την ώρα που γεννιέται το παιδί σε σχέση με τους γονείς. Δηλαδή, ποιος είναι
10: τώρα
11: αυτό που
10: μεγάλο
11: λέμε
10: κεφάλαιο.
11: Ο οδικός χάρτης των γονέων να δίνουν αυτοπεποίθηση στο παιδί, αλλά με μέτρο. Έτσι δεν είναι.
10: Ναι.
11: Να εμπιστεύονται το παιδί, αλλά είναι πάντα παιδί με μέτρο. Πώς αυτή η ισορροπία μπορεί να κατηθεί.
10: Θα σου
11: να δίνουν
10: λέξη
11: λόγο στο παιδί, να έχει γνώμη το παιδί από μικρό, αλλά να μην χάνει ποτέ το δεδομένο ότι είναι παιδί και ότι είναι σε μια ηλικία, όμως η γνώμη του να ακούγεται. Και τέλος, και έχετε το λόγο, πώς καλλιεργείται αυτό που πολλές φορές τα παιδιά ζητούν. Το ακούω εγώ από εφηβάκια και προεφηβείας παιδιά. Ποιοτικό χρόνο με τους γονείς μας. Τα παιδιά έχουν μάθει
10: και
11: αυτή την έκφραση.
10: Και ποσοτικό.
11: Ποσοτικό και ποιοτικό χρόνο.
10: Ναι.
11: Και
10: γενικά,
11: αυτό
10: χρόνο.
11: Και γενικά χρόνο.
10: Ναι. Που αυτό, αν θέλετε, είναι και
11: είναι
10: απειλή.
11: Πολύ εντυπωσιακό να σας πω ότι να το ακούσω από
10: βάλετε
11: στόματα παιδιών. Από
10: το
11: βάλετε από το στόμα
10: πολύ,
11: παιδιών.
10: Πολύ σωστά. Ποια είναι η σχέση με το παιδί μας. Πώς λειτουργούμε πλέον στις φάσεις που το παιδί μας αναπτυξιακά λειτουργεί συνδυόμενο τόσο με το γονεϊκό του περιβάλλον, όσο και έξω από την οικογένεια, με το σχολείο, τη μικρή κοινωνία, που οργανώνει πια χαρακτηριστικά δείγματα αναζήτησης του εγώ. Δηλαδή θέλει να μάθει τον εαυτό του. Κάνει πειραματισμούς, δημιουργεί σχέσεις, γεφυρώνει συμπεριφορές που πολλές φορές είναι λαθεμένες. Οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τις μεταβάσεις που περνάει το παιδί και ξεκινάει μία σχέση συγκρούσεων ή απάθειας ή αντίδρασης και κυρίως αποφυγής όταν ο γονιός νιώσει ότι δεν είναι ικανός ή δεν ξέρει την επόμενη μέρα πώς θα διαχειριστεί με το παιδί του ή τι κάνει, μεταβιβάζει στον άλλον γονιό το ρόλο ευθύνης. Και αυτός, κυρίως ο πατέρας, εισαγωγικά, εργάζεται, φέρνει χρήματα στο σπίτι, δικαιολογεί τον εαυτό του ότι προσφέρει σε μια οικογένεια αυτό που το έχουμε παγιδεύσει σχεδόν 60 χρόνια και πρωτοσάλλεται την ύλη, το χρήμα. Αυτό έχει καταδικάσει δυστυχώς σε μεγάλο ποσοστό το δικαίωμα των ανθρωπίνων σχέσεων. Αν μου πείτε μια λέξη, όλα αυτά που είπατε και βάλατε πολλά νοήματα, είναι η λέξη ψυχοεκπαίδευση. Ποιους εκπαιδεύουμε? Τους γονείς. Πότε τους εκπαιδεύουμε? Από την φάση της εγκυμοσύνης. Είναι το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός που πραγματικά είναι μπροστά σε πολλά θέματα τέτοια, δίνει το κριτήριο να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εγκυμοσύνη, άρα ξεκινάει ο γονεϊκός ρόλος. Από την κοίηση, η μάνα αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της αυτό το κλώτσιμα. Το κλώτσιμα της ευθύνης, της συνέπειας, των ορίων και κυρίως της αναπτυξιακής λογικής, της δικής της προς το παιδί της. Από το θυλασμό, που μια μεγάλη περίοδο είχε κατηγορηθεί ότι προκαλεί πρόβλημα στη φυλή της γυναίκας. Μην θυλάζεις, δεν χρειάζεται, δώσε ξανογάλα. Έχουμε ξαναγυρίσει πράγματι με μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και εμείς οι ειδικοί, ότι ο θυλασμός είναι μεταφορά ζωής. Όχι μόνο γονιδιακή αναγνώριση του ανοσοποιητικού, αλλά μεταφορά της ζωής των συναισθημάτων της μητέρας προς το παιδί. Το παιδί στα 3 χρόνια αρχίζει να βλέπει αντικειμενικά τα πράγματα σε έναν βαθύτερο φόβο υποκειμενισμού. Δηλαδή, πιο απλά, το παιδί αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Το δωμάτιό του, τον πατέρα, τη μητέρα, τις συνδέσεις που έχουν τα μέλη, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά, ποιοι μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Πώς λειτουργούμε όλοι μαζί, άρα είναι ένα μέλος της οικογένειας που πια αρχίζει να έχει και γνώμη. Να έχει θέση και να διαχειρίζεται με τη δική του αντίληψη τα δεδομένα της ζωής. Ο πατέρας και η μητέρα, καταρχήν, πρέπει να έχουν ένα αξιακό σύστημα, κύριε Πρωτοσάρτη. Σήμερα, δυστυχώς, και το λέω μπροστά σας, δεν έχουμε σημαντικό αξιακό σύστημα. Το μορφωτικό μας επίπεδο, ενώ προχώρησε η χώρα μας, ανέπτυξε πάρα πολλά δρόμενα. Έφερε μια ευημερία, η οποία υπερέβαλε βεβαίως τις πραγματικότητες, όπως ξέρουμε όλοι μας. Πέσαμε στην οικονομική κρίση. Μπήκανε μνημόνια, μπήκανε δύσκολες εποχές, αλλάξαν τα δεδομένα που ξέραμε. Αυτή λοιπόν η ανάγκη να κερδίσουμε χρήματα μετά το 60, που ο πόλεμος άφησε τα σημάδια του, ο εμφυλίος σπαραγμός. Οι άνθρωποι λοιπόν ανέπτυξαν μια ταχύτητα επιγνωσιακής αναγνώρισης προς το δικαίωμα του να πετύχω. Και εγώ, αν θέλετε, σε αυτή τη γενιά ανήκω. Να πετύχω τι όμως? Να πετύχω μια καλύτερη ζωή. Όταν όμως φτάνεις στο σημείο να παντρευτείς, πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι το μεγάλο κεφάλαιο που είναι και το νόημα για μένα της ζωής, το να κάνεις ένα παιδί, να γεννήσεις ένα κύτταρο δικό σου, να το μεγαλώσεις και να το αφήσεις αύριο, χωρίς να παρεμβαίνει συνεχώς και αδιαλείπτως στη ζωή του, είναι η δική σου ανάγκη, αυτό πια λέγεται εκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει πραγματικά στους νέους γονείς, οι οποίοι απεγνωσμένα προσπαθούν να δουν ή μέσα από ειδικούς που έχουν σαφή άποψη πώς θα χειριστούν το παιδί που μεγαλώνει, ή μέσα από ανάγκες που προκύπτουν αν δουν παθολογικές συμπεριφορές του παιδιού τους. Από τα 3 μέχρι τα 6 αναπτύσσονται πολλές συμπεριφορές που ανησυχούν τους γονείς ή κρύβουν το σύμπτωμα ή δεν μιλάνε ξεκάθαρα οι δυο τους. Γιατί όταν έχουμε ένα παιδί με πρόβλημα.
12: Ναι. Εδώ τώρα σας διακόπτω για να σας βάλω ένα ακόμη δεδομένο. Είπατε προηγουμένως και το είχα αφήσει για παρακάτω. Όρια στο παιδί. Αλλά πριν μπουν τα όρια στο παιδί, οι γονείς έτσι όπως τους φωτογραφίζετε σήμερα. Αναφέρομαι στους γονείς ηλικίας από 30 έως 50 της εποχής μας.
10: Και λίγο περισσότερο.
12: Και λίγο περισσότερο. Αν και παρατηρώ βέβαια ότι έχουμε γονείς όλο και πιο υψηλής ηλικίας. Δηλαδή ότι πια βλέπεις 50ρηδες που συνοδεύουν παιδιά δημοτικού.
10: Ναι. Και κάνουν δεύτερους κύκλους ζωής. Να
12: σωστό,
10: το πούμε και
12: σωστό. Αυτοί οι γονείς όμως, αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει όρια για τον εαυτό της. Δηλαδή πρέπει να βάλει όρια στο παιδί, αλλά όρια για τον εαυτό της έχει.
10: Ναι, γιατί δεν έχει.
12: Έχω, νιώθω ότι δεν έχει, αλλά περιμένω να το πει ο ειδικός.
10: Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα πω απόλυτα έχει, δεν έχει.
12: Προφανώς, δεν μιλάω μετά με απόλυτους όρους.
10: Καταρχήν να σας πω ότι δεν υπάρχει γονιός που θέλει να βλάψει το παιδί του ή ότι είναι λάθος. Δεν υπάρχει γονιός που θέλει να ψηφίσει το λάθος. Υπάρχει γονιός που αγνοεί, που φοβάται να δει την αλήθεια, που δεν επικοινωνεί με τον άλλο γονιό. Και έχουν διαπροσωπικές φορτίσεις τέτοιες που δεν επιτρέπεται να δούμε ξεκάθαρα με τα μάτια μας, ο ένας κοιτώντας τον άλλον, το παιδί μας ποιο είναι, πώς πάει, τι μηνύματα παίρνει και τι κάνουμε. Μεταφέρουμε επάνω στο παιδί μας συμπεριφορές χρεώσεων τρίτων. Σχολείο, κοινότητα, συμπεριφορά ανθρώπων που ζουν στο δικό μας περιβάλλον. Ο μεγαλύτερος αδερφός, και εγώ είχα αδερφιά και μεγάλωσα με τον μεγάλο μου αδερφό με 10 χρόνια διαφορά. Αλλά πήρα μηνύματα από τους γονείς μου, οι οποίοι συνέδεσαν την οικογένεια ως μια άρρηκτη συνέχεια συνέπειας συμπεριφορών και ευθυνών από τη μικρή μας ηλικία. Τότε ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν έκανε καθόλου κακό αυτό, να ξέρετε. Η αυστηρότητα μέσα στο σπίτι, αν δεν είναι αυταρχικότης και δεν είναι βία και κυρίως κακή τιμωρία, παθολογική δηλαδή συμπεριφορά, έχει ρόλο στην ψυχοεκπαίδευση, που είναι τα όρια που είπατε.
13: Ναι. Θα απέτρεπε, το βάζω και αυτό προς συζήτηση, σας αφήνω να τα πείτε, θα απέτρεπε αυτές τις εκδηλώσεις βίας αν υπήρχε μια κάποια αυστηρότης?
10: Γιατί... Απόλυτα.
13: Ναι.
10: Και εδώ είμαι απόλυτος, κύριε Πρωθυσσάλτη. Η βία σήμερα που βλέπουμε είναι παραγωγή αναρχίας και ανομίας μέσα στο σπίτι. Όταν ο πατέρας μου είναι άνομος, η μάνα μου είναι άναρχη, άναρχη έχει να πάρει να βάλει μολότοφ, να μην δέχεται τον εαυτό της, να αισθάνεται ότι οι άλλοι φταίνε, γιατί ξέρετε, αναπτύξαμε μετά τη δεκαετία του 60 την ανάγκη μιας ευμάρειας που οι στερημένες γενιές και ο πόλεμος έφερε ως απέτηση, αλλά βγάλαμε μια παθολογική συμπεριφορά που χαθήκαν τα όρια. Ο δικαιωματισμός. Το έχω πάντα δίκιο. Ότι η απέναντί μου είναι λάθος. Ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Ότι αυτό μου ανήκει. Δεν μπορεί να μου το στερήσει εσύ. Αυτό δυστυχώς καλλιεργήθηκε και πολιτικά και κοινωνικά και λειτουργικά. Και μείωσε σοβαρά το κόστος της συνέπειας προς την ευθύνη που η εκπαίδευση απαιτεί στα όρια των συμπεριφορών μας. Όταν μεγαλώνεις ένα σπίτι που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ή σε ελατρεύει ένα δίκτυο που σε θεωρεί ότι είσαι μοναδικός, τρομερός, πάρα πολύ έξυπνος, και συνειδητοποιεί σιγά σιγά μες στην κοινωνία ότι δεν είσαι αυτός που οι γονείς σου έκτισαν στο μυαλό, τότε συγκρούσε με τον εαυτό σου. Οπότε ή θυμώνεις και πας σε μια ψυχική διαταραχή όταν υπάρχει και υπόστρωμα και γονιδιακή επιβάρυνση, που αυτό είναι μια άλλη σελίδα, είτε πας σε μια αντιδραστική συμπεριφορά εκλογήκευσης, που είναι ο θυμός, η επιθετικότητα, το αίσθημα της αδικίας, ότι δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι και εγώ αξίζω, είμαι ξεχωριστός. Άρα δημιουργούμε από το γονεϊκό μας δίκτυο είτε την υπερπροστασία, που το παιδί μας εκλαμπρύνεται σε μια θεωρία του μη εφικτού, που δεν είναι το αληθινό, είτε πάμε στην αποφυγή. Δηλαδή, δεν θα μπλέξω με το παιδί μου. Και όταν πάμε στο σχολείο, η ψυχοεκπαίδευση των γονιών, που από τα 3 χρόνια, το ξαναλέω, απαιτείται να είναι συστηματική. Όταν ήμουν υπεύθυνος επί συγχωρημένης και πραγματικά πολύ σημαντικής υπουργού παιδείας, Μαριέτας Γιαννάκου, είχα πάει στη Γαλλία και είχα φέρει ένα πρόγραμμα για τα θέματα αγωγής υγείας, ψυχικής και σεξουαλικής αγωγής υγείας. Και τι έκαναν οι Γάλλοι, το αυτονόητο, ότι ο γονιός πάει σχολείο. Μια φορά το μήνα ένας γονιός εκ των δύο είναι υποχρεωμένος στο σχολείο που φυτά το παιδί του να βρίσκεται σε μια εκπαιδευτική συνεχή προσπάθεια. Με απλά λόγια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε.
13: Όχι στη συνεδρίαση του συλλόγου.
10: Όχι, όχι, όχι.
13: Ούτε στην επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό
10: σχολείο.
13: Καθίσει ο ίδιος στο θρανία δηλαδή.
10: Ναι, ναι.
13: Ο ίδιος και η ίδια.
10: Να καθίσει στο μάθημα που αφορά τους γονείς. Μαζί με άλλους γονείς, γιατί ξέρετε αυτό που λέμε, η ομαδική συνοχή είναι μια πολύ καλή απάντηση των ορίων της πραγματικότητας. Ακούω τι λέει ο άλλος. Εγώ τι καταλαβαίνω, πώς σκέφτομαι, πώς επικοινωνώ με το δάσκαλο. Μέσα στα μαθήματα αυτά μπαίνουν και οι δάσκαλοι. Δεν είναι μαθήματα κατακραυγής ή χρεώσεων ή ενοχών. Είναι μαθήματα διαχείρισης. Γιατί τα πάντα σήμερα, αν θέλετε, αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία μας είναι η έλλειψη διαχείρισης της διαπραγμάτευσης, που ο εγκέφαλος το απαιτεί ως προϋπόθεση της ύπαρξής του, για να μην μπερδευτεί, για να μην κάνει ανισόρροπες συμπεριφορές, που παράγει το θυμό, την επιθετικότητα και τη βία. Αυτή λοιπόν η συλλογιστική ξεκινάει από τα μικρά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι οργανόγραμμα. Πρέπει να έχουμε αυστηρότητα, όχι αυταρχικότητα, όχι βία, αλλά όρια, που δεν μπορεί να τα παραβεί στα όρια. Αν τα παραβεί στα όρια, θα έχει συνέπειες. Υπάρχει λέξεις μέσα στο σχολείο. Συνέπεια.
13: Ναι. Το κόστος δηλαδή. Το ότι το παιδί, ας πούμε, σε μια ηλικία πέφτει ύπνο 8.30, άντε το αργότερο 9 το βράδυ, είναι μια εκδήλωση αυτής της
10: συμμόρφωσης.
13: Συμμόρφωσης.
10: Βεβαίως.
13: Ναι. Και ενός κανόνα, ας πούμε.
10: Νομίζω αυτό που λέτε είναι πρέπει να ρίξω τη βρύση για να πιω ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή το παιδί, αν αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, και δυστυχώς το έχουμε χάσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα σπίτια μας έχουν γίνει περισσότερο παιδοκεντρικά παρά γονεοκεντρικά, που ο γονιός έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε συνεννόηση με τον άλλο γονιό, που μπροστά στο παιδί καταρχήν πρέπει να έχουν σύμφωνη γνώμη. Για φανταστείτε να λέω εγώ Α, η γυναίκα μου να λέει Β, το παιδί μου τι αντιλαμβάνεται, είναι ΑΒ, αλλά βγάζει Γ. Πρέπει λοιπόν προτού μιλήσουμε στο παιδί μας να έχουμε συνεννοηθεί εμείς οι δύο, πώς συμπεριφερόμαστε, ποια προβλήματα βλέπουμε, πού διαφωνούμε, πού συμφωνούμε και ποια στρατηγική ακολουθούμε στα δύσκολα χρόνια από τα 3 που μεγαλώνει το παιδί, με κυρίαρχη ηλικία 6 με 16. Εκεί πιστέψτε με, ό,τι λάθη κάνουμε, δυστυχώς θα τα εισπράξουμε πολύ άσχημα. Και στη ζωή του παιδιού μας. Δηλαδή, 6 με 16 είναι μια σημαντική περίοδος, γιατί καταρχήν το παιδί μου με μαθαίνει ποιος είμαι εγώ, ο γονιός του. Καμιά φορά δεν λέμε στο παιδί μας ποιοι είμαστε, τι δουλειά κάνουμε, τα δικά μας βιώματα. Και όταν είμαστε ανοιχτοί στο παιδί μας, μπορεί το παιδί στην αρχή να αμφισβητεί. Θυμάμαι, έλεγα μια φορά στο γιο μου, εγώ διάβαζα με λάμπα στο χωριό. για να μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο το καλοκαίρι στη Κεφαλονιά που πήγαινα, διαβάζαμε λάμπα. Και μου λέει, ρε μπαμπά, τώρα διαβάζετε με λάμπα. Και όμως ναι, διαβάζαμε λάμπα, γιατί αυτή η λάμπα ήταν για μένα το φως. Από την άλλη, πρέπει να ξέρει το παιδί μας ότι δεν είναι ο αρχηγός του σπιτιού. Δηλαδή, ό,τι απόφαση παίρνουμε, δεν το ρωτάμε το παιδί μας. Οι αποφάσεις του παιδιού μας δεν ρωτάται ποτέ. Του δίνουμε τις ανακοινώσεις μας, τα αποτελέσματα. Πάντα φυσικά σε μια συνένεση σκέψεων, λειτουργικών συμπεριφορών και κυρίως τι αλήθειας. Μια λέξη που πρέπει επιτέλους να την κατανοήσουμε, που ο εγκέφαλος τη χρειάζεται ως αποτέλεσμα σκέψεων και ορίων, είναι η αλήθεια. Στο παιδί μας αρχίσεις και λες ψέματα, όπως και σε κάθε άνθρωπο, όταν λες ψέμα, το ένα ψέμα θα φέρνει το άλλο. Για να καλύψει το προηγούμενο και το επόμενο και το καθεξής. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Και τι χάνουμε? Χάνουμε τη γονεϊκή αξιοπιστία. Το παιδί μας δηλαδή αρχίζει και μας αμφισβητεί, δεν μας πιστεύει. Και αρχίζουν να λέμε συγγνώμη, παιδί μου, έκανε λάθος. Μπορώ να το πω μια φορά, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε τέλειοι. Όταν όμως το παιδί συνέχεια με θεωρεί λάθος, δεν θα με ακούει, δεν θα με υπολογίζει, δεν θα με δέχεται. Και μετά τα 16 θα με απορρίψει πλήρως, γιατί στην εφηβεία η πρώτη μεγάλη απόφαση της εφηβείας είναι να γκρεμίσουμε το πρότυπο, που είναι ο γονιός.
14: Ναι. Αναπτύσσω μια τέτοια σχέση που προφανώς δεν είναι φίλος μου, είμαι γονιός του, πάντα θα πρέπει να το.
10: Αυτό είναι απόλυτα είναι σωστό. Ναι. Δεν είμαστε φίλοι στα παιδιά μας ποτέ.
14: Ποτέ.
10: Είμαστε μόνον γονείς.
14: Ναι, αλλά όμως είμαστε ανοιχτοί στο να φτιάχνουμε μια ατμόσφαιρα φιλικής επικοινωνίας για να μας έχει εμπιστοσύνη.
10: Συντροφικής επικοινωνίας.
14: Συντροφικής.
10: Ξέρετε, η λέξη συντροφικότης είναι το μεγαλύτερο αγαθό των συναισθημάτων μας. Όταν είσαι συντροφικός, όχι μόνο με τον άνθρωπό σου, είτε ερωτικά ή σεξουαλικά, ψυχικά. Η συντροφική σχέση διαμορφώνεται μέσα σε ένα σπίτι που το παιδί μου τι παίρνει, παραστάσεις θετικής ψυχολογίας. Μαθαίνει να γελάει. Ξέρετε, μέσα στα σπίτια το γέλιο, αν σας έκανα μια ανάλυση τι σημαίνει γέλιο, πόσο στον εγκέφαλο αποτυπώνεται το γέλιο ως μια απόλυτη έκφραση συναισθηματικής αναγνώρισης και ωριμότητας διαχείρισης του εγώ. Που ο άνθρωπος έχει το αίσθημα να αντιλαμβάνεται, να επικοινωνεί, να εκφράζεται, να θυμώνει λιγότερο. Ο θυμός δεν είναι όπλο δικαίου. Είναι άμυνα αδίκου.
14: Ούτε εργαλείο πολιτικής.
10: Όχι, όχι. Ποτέ. Και ποιος θυμώνει? Ο αδύναμος θυμώνει. Άρα κτίζω ένα θυμωμένο εγώ γιατί είμαι αδύναμος. Ακόμα και ένας που διευθύνει μια επιχείρηση. Όταν είναι αυταρχικός, υβριστικός, τιμωρητικός. Αυτός ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να πείσει το σύστημά του ότι είναι ικανός, ότι είναι ηγέτης, ότι είναι leader. Και πάνω εκεί κτίζει τι, μια παθολογία νευρώσεων ή διαταραχών που θα ξεσπάει και στο σπίτι και στη δουλειά του και στο κοινωνικό σύστημα. Άρα λοιπόν, μέσα στο σπίτι το παιδί μου μαθαίνει να επικοινωνεί και μαθαίνει να επικοινωνεί από μας. Καταρχήν μας μιμείται. Και ξέρετε ότι το μεγάλο όπλο της μίμησης είναι εργαλείο να το δώσουμε και στη σχολική κοινότητα. Θυμάμαι και το λέω και
14: στους... Αυτό που θα θυμηθείτε, παρακαλώ να θα μας το πείτε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θάνος Ασκητής με τον υπέροχο λόγο του, προσκεκλημένος αυτό το Σάββατο στην εκπομπή, με την οποία προσπαθούμε θέματα της εβδομάδος να τα δούμε πιο διεισδυτικά. Κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ανταπόκρισή σας και για τα μηνύματα που μου στέλνετε με την ευαρέσκεια ή ενδεχομένως και με τη δυσαρέσκειά σας. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα.
15: Χορηγός ΔΕΗ.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ύψους 3,2 δις ευρώ αποτελεί στόχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το τρέχον έτος. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο της ΑΔΕ μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης και υπηρεσίες υγείας. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίσε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Διεντεύουμε μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να ξέρετε ότι ο συνομιλητής μας είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής. Ο κύριος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, έχει περάσει από πολλές θέσεις δημόσιας υπηρεσίας. Με ποια έννοια το υπηρεσία, όχι με την ακριβή έννοια της υπηρεσίας του τμήματος του δημοσίου. Ο κύριος Ασκητής έχει υπηρετήσει εδώ και χρόνια την κοινωνία από θέσεις ευθύνης. Και θα ήθελα να μας πείτε και το Ινστιτούτο, κύριε Ασκητή, γιατί δεν το έχω συγκρατήσει.
7: Ψυχικής και σεξουαλικής υγείας.
6: Αυτό είναι αυτό που διατηρείτε εσείς.
7: Αυτό είναι το δικό μου ιατρείο.
6: Το δικό σας ιατρείο, μάλιστα. Τώρα, μια που είμαστε σε αυτό το σκέλος, οι άνθρωποι που σας ζητούν τις συμβουλές σας, ποιες είναι οι ανάγκες της εποχής?
7: Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που βλέπω περισσότερους γονείς τα τελευταία χρόνια.
6: Μάλιστα.
7: Και αυτό θέλω να το αναγνωρίσω, ότι οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που είναι 35, 40, 50 ετών και έχουν
6: δεν φοβούνται
7: παιδιά,
6: να έρθουν στο γιατρό πάντως.
7: Το είπατε πολύ ωραία. Δεν φοβούνται, δεν μπλοκάρουν στο στίγμα. Ξέρετε ότι η ψυχιατρική, η ψυχολογία έχει ένα στίγμα. Και η φαρμακοθεραπεία. Και όμως έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των ψυχικών διαταραχών τα τελευταία 30 χρόνια. Και φοβάμαι ότι θα αυξηθεί πίσω από την επίρρεια ουσιών που είναι οι άνθρωποι όλο και πιο πολύ τη ζητούν, τη χαρά, την ειδονή, την ικανοποίηση μέσα από τρόπους που η διαπροσωπική σχέση είναι φτωχότερη. Δηλαδή, δεν να πάει σε έναν άνθρωπο και να του πει: σε θέλω, μου αρέσεις, να βρεθούμε, να γνωριστούμε, να πιούμε έναν καφέ. Ο φόβος, η άρνηση, η ναρκισσιστική αντίληψη που περνάει και στα παιδιά μας γίνεται μια απομόνωση. και πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια ανικανοποίητη αναζήτηση που και έρχεται η ουσία, ο φόβος της απόρριψης του άλλου, το αίσθημα ελλείμματος, ότι δεν είμαι ικανός, υπάρχει και μια αυτοτιμωρητική στάση που είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, σε έναν βαθμό αυτοελέγχου όμως που βάζουμε αρνητικό βαθμό στον εαυτό μας. Είτε υπερβάλλουμε μέσα από ένα σύστημα που μεγαλώσαμε, που δεν μας έχει δώσει αξίες και οράματα, που σήμερα το ζούμε λίγο στην εφηβεία και μετά εφηβική πρώτη ενήλικη περίοδο της ζωής. Άρα οι γονείς που έρχονται, και πραγματικά αυτό το θεωρώ σπουδαίο κομμάτι, δεν τρέπονται να μιλήσουν, βλέπουν πολλές φορές προβλήματα στα παιδιά τους, είτε αφορούν και την σεξουαλικότητά τους, είτε την συναισθηματική τους αντίληψη, ακόμα και τις επιδόσεις στη σχολική κοινότητα. Και κυρίως από 14, 15, 16, 17, που είναι χρόνια συμπιεστικής αναγνώρισης προς την τελική φάση των εξετάσεων, οι γονείς είναι πολύ αλέρτοι, έχουν μια εγρήγορση στο πώς το παιδί μας σκέφτεται, απαντάει, συμμετέχει και λειτουργεί. Βεβαίως, η βάση πάντα των δεδομένων είναι ότι η καλή γονεϊκότητα δίνει τη συντροφικότητα των δύο ανθρώπων που έγιναν γεννήτωρες, έγιναν γονείς και συνδέονται με το παιδί τους στην ανάγκη να του δώσουν την πραγματική διάσταση της ζωής, που είναι μία. Αύριο να είναι αυτόνομο το παιδί, όταν εσύ είτε υπάρχεις δεν υπάρχεις, δεν θα σε χρειάζεται. Αυτή η διαδρομή είναι μεγάλης αξίας για όλους μας που κάναμε παιδιά και κάνουν παιδιά συνέχεια, παρότι η σύγχρονη κοινωνία δεν γεννάει. Ο δυτικός κόσμος έχει φτάσει σήμερα σε μια εγωπαθητική στάση φόβου ευθυνών και δεσμεύσεων, και το ξέρουμε όλοι μας, ότι σήμερα ο άνθρωπος θέλει να ζήσει μόνος του, με το κομπιούτερ του, με το καλό του αυτοκίνητο, με το μισθό που παίρνει, με το χώρο του που δεν θέλει να μπει ως να τον χαλάσει.
6: Να ζήσει με τον εαυτό του.
7: Να ζήσει με τον εαυτό του.
6: Αλλά η ζωή είναι μία.
7: Δεν ζει στην πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ.
6: Αυτό είναι το θέμα.
7: Και ξέρετε πότε το καταλαβαίνει, όταν φτάσει στη μέση ηλικία. Η μέση ηλικία και τα δύο φύλλα σηκώνουν μια σημαία, που δυστυχώς είναι κόκκινη πολλές φορές. Και εκεί έρχονται εσφασμένα, και σήμερα οι άνθρωποι δεν γερνούν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι στη μέρα δεν είναι οι άνθρωποι με τα παλιά ρούχα αφημένοι που δεν πλαινόντουσαν, μύριζαν γεροντήλα, αν θυμάστε. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν αφαιθεί, εγκαταληφθεί στο περιθώριο αναμονής του θανάτου. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι και εργάζονται, είναι άνω των 60, των 70, είναι παραγωγικά τα μυαλά τους, έχουν ανάγκη να είναι μέσα στον κοινωνικό τρόπο ζωής, διαμορφώνουν νέες σχέσεις και νέες γνωριμίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αρκεί να μην είναι μόνοι. Η μοναξιά είναι θάνατος. Είναι κατάθλιψη, αργός θάνατος, άνοια. Γιατί μεγαλώνοντας, ο εγκέφαλός μας δυσπραγεί αγκιακά, γίνεται δυσλειτουργικότερος, δεν έχει την πλαστικότητα που έχει σε ένα νέο άνθρωπο. Άρα, όταν έχουμε συνδέσεις, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο ξύπνοι, αφυπνισμένοι και παραγωγικοί. Άρα, όσο και να είμαστε.
6: Άρα, εάν κάποιος άνθρωπος ομοιγέννητο χάσει το σύντροφό, τη σύντροφό του, είστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να καλλιεργήσει αμέσως μια καινούρια συντροφικότητα?
7: Το λέτε πάρα πολύ ξεκάθαρα εσείς ο ίδιος και το υπογράφω. Ναι, πρέπει να μην παραιτηθεί. Ξέρετε, εδώ καλό και τα παιδιά.
6: Μπορώ να πω μια εικόνα?
7: Παρακαλώ.
6: Είδα μια από τις πιο ευαίσθητες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έπαιζε ο Ρέντφορντ και η Τζέιν Φόντα. Συγκλονιστικά πανέμορφη, γλυκύτατη, ανθρώπινη, βαθιά ταινία. Η Τζέιν Φόντα έχει μείνει χείρα και καλεί τον γείτονα, ή δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να είχαν κάποια σχέση πιο παλιά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Καλεί τον Ρέντφορντ να κοιμηθούν μαζί, γιατί θέλει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι της. Του εξηγεί ότι δεν θέλει να κάνει σεξ. Δεν είναι το πρόβλημα της να κάνει
7: σεξ. Θέλει παρέα.
6: Αλλά θέλει να έχει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι. Από αυτήν την έννοια, αν μπορείτε να οικοδομήσετε την άποψή σας.
7: Αυτό είναι σαν το νερό που πίνουμε. Η συντροφικότητα στην τρίτη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε, τι έχουμε? Έχουμε το φόβο του θανάτου και το φόβο της ανυμπόριας. Ο άνθρωπος μεγαλώνει.
6: Χειρότερο αυτό από τον θάνατο, ακόμη είναι η ανυμπόρια.
7: Ναι, η ανυμπόρια όμως επίσης θέλει παρέα. Σήμερα οι μεγάλες κοινωνίες, οι απρόσωπες αστικές κοινωνίες, δυστυχώς έκτισαν πολύ ωραία σπίτια, έδωσαν μεγάλη λειτουργικότητα στους ανθρώπους, τους απομόνωσαν όμως. Δεν υπάρχει γειτονιά. Οι παλιές ελληνικές ταινίες που φαντάζομαι θα βλέπετε φωτογραφίζουν φτωχές εποχές. Όμως οι άνθρωποι ήταν πιο αυθόρμητοι, ήταν πιο πραγματικοί και περισσότερο αληθινοί στο να μοιράσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφραστούν. Σήμερα αυτό θεωρείται αδυναμία. Δηλαδή, φτιάξαμε έναν τρόπο νευρωσικό εγκέφαλο, έναν αγχώδη εγκέφαλο, που τελικά τι κάνει? Καταλαμβάνει μηνύματα ότι πρέπει να είναι ικανός, πετυχημένος, μοναδικός, ξεχωριστός και να μην δείξει ποτέ αδύναμος.
6: Πόσοι και πόσοι στις παρέες μας άνθρωποι μένουν με 500 και 600 τετραγωνικά μέτρα, μην πω και παραπάνω, διαπιστώντας ότι τα παιδιά έφυγαν
7: Και λένε ήδη τώρα εμείς τι κάνουμε σε αυτά τα 600-700 μέτρα σπίτι, ας πούμε, το τριώροφο που ανεβοκατεβαίνει το ασανσέρ. Το λέω με αγάπη, δηλαδή, το συναντώ, το συζητούν δίπλα μου.
8: Και επικοινωνώ μέσω τηλεφώνου. Τη εσωτερική τηλεφωνική σύνδεση, γιατί βαριούνται, ένα είναι κάτω, ένα είναι πάνω και το καθεξής. Ναι, αυτά είναι φαινόμενα τη μεταπολεμική εποχή, του νεοπλουτισμού, που και η Ελλάδα έζησε πολύ έντονα τα χρόνια αυτά και η απληστία, αν θέλετε, και η αγορά των συναισθημάτων με στην ύλη. Γιατί το παιδί, πολλές φορές, για να σας πάω στο παιδί, δεν θέλει πλούτο. Θέλει, το είπατε στην αρχή, στο εισαγωγικό. Θέλει συναισθήματα. Και ποσοτικά και ποιοτικά.
7: Και κάτι ακόμη που έχω παρατηρήσει από τη δική μου εμπειρία, θέλει αυτό που συζητούμε και στην πολιτική, σταθερότητα.
8: Σταθερότητα.
7: Δηλαδή δεν θέλει μετακομίσεις. Αυτό είναι το σπίτι, αυτή είναι η γειτονιά, τελειώσαμε.
8: Ναι, ναι.
7: Εκεί.
8: Παρότι έχουμε μεγάλο ποσοστό χωρισμών. Και το παιδί πολλές φορές γίνεται με ένα βαλιτζάκι, ένα Σαββατοκύριακο από εδώ και ένα από εκεί. Σύνο ότι σήμερα βγήκε και νομικά ένα δικαίωμα και των δύο γονιών, η συνεπιμέλεια, δηλαδή δεν δικαιούσε εσύ απριόρι. Αν και θα σας πω και το λέω ξεκάθαρα ως γιατρός, είναι λάθος ένα μικρό παιδάκι να πηγαίνει να ζει με τον πατέρα και ο πατέρας λυσαλέα να θέλει να τον κόψει από τη μητέρα. Και δεν μπορεί να χειριστεί τα συναισθήματα που η φύση έχει προσδώσει στη μάνα, η οποία είναι η δημιουργός της ζωής. Αλλά δεν μπορεί εγώ ως πατέρας, επειδή έχω θέματα με τη μητέρα που με εγκατέλειψε ή με χώρισε ή δεν ήταν σωστή απέναντί μου για χύψη ο μεγαλόγους, να την τιμωρήσω απειλώντας την, θα βάλω ένα πολύ καλό δικηγόρο γιατί έχω και χρήματα, να σου πάρω το παιδί. Ή μου έρχονται πολλές φωτογραφίες και μου λέει δώσ' μου ένα χαρτί ότι δεν είναι καλά. Αυτό είναι εντελώς ανήθικο. Να υπογράψεις τέτοια θέση με σκοπιμότητα να σε τιμωρήσω επειδή με χώρισες. Και να έχω εγώ την επιμέλεια του παιδιού. Αυτή την εγωπάθεια, γι' αυτό είπαμε ότι η ψυχοεκπαίδευση είναι εκβάθρων αναγκαία υπόθεση, γιατί αύριο η ζωή μας δεν ξέρει τι θα φέρει, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά τους εαυτούς μας. Τόσο μεγαλώνουμε, αυτό που είπατε, το μαξιλάρι δίπλα με έναν άνθρωπο, αν δεν είναι άδειο, είναι μοναξιά. Αλλά πρέπει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα που τον έχω επιλέξει.
7: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα θέματα του εγκεφαλικού εκφυλισμού είναι πια μια αρρώστια, ίσως και πιο πάνω και από τον καρκίνο.
8: Βεβαίως.
7: Μορφές του καρκίνου, δόξα τον Θεό, η επιστήμη.
8: Προσέξτε,
7: τις αντιμετωπίζει, αλλά με την άνοια και τα υπόλοιπα έχουμε θέματα.
8: Η άνοια είναι μια συνέπεια του χρόνου. Η αγκιακή άνοια. Δεν μιλάω για την Αλσχάιμερ. Η Αλσχάιμερ είναι ένα εκφυλιστική νόσος, δηλαδή ο εγκέφαλος καταστρέφεται από το β' αμυλοειδές, που σιγά σιγά δυστυχώς σου δημιουργεί σοβαρά γνωστικά προβλήματα και καταλήγεις πιο γρήγορα και στον θάνατο με πολλές άσχημες εικόνες. Η άνοια όμως είναι μια αγκιακή δυσπραγία που τα αγκία μας δυστυχώς με τα χρόνια δημιουργώντας τις λειτουργίες. Δίνεται, αλλά όσο πιο πολύ συνδέεσαι με ανθρώπους. Και η μοναξιά της τρίτης ηλικίας είναι πάρα πολύ σκληρή.
7: Και εδώ υπάρχει βία.
8: Και εδώ υπάρχει βία.
7: Ναι. Έχει βία γιατί δεν έχει οργανωθεί και η κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
8: Υπάρχει βία γιατί πια ο άνθρωπος αυτός είναι αδύναμος. Και γίνεται και δίστροπος. Και πολλές φορές προσπαθεί να κρατήσει τα παιδιά του με νοσήματα. Πονάει η κοιλιά μου, ζαλίζομαι. Και πάει ο γιος να σε πάω στο νοσοκομείο και ξανά και αρχίζει να γίνεται βασανιστική η ζωή του, ταλαιπωρώντας και τα παιδιά του, τα οποία τα θυμώνει σε έναν βαθμό. Γιατί τα παιδιά του τον έχουν απομονώσει, τον έχουν κλείσει. Δηλαδή μου έρχονται άνθρωποι τρίτης ηλικίας και λέω είμαι χείρα, είμαι χείρος. Η ζωή σου παρακάτω ποια είναι? Πώς είσαι? Πώς αισθάνεσαι? Τι βλέπεις να έρχεται? Και λέει μα ο γιος μου γνώρισα μια κυρία. Μα να το πω στο γιο μου? Μα φυσικά, γιατί? Είσαι ένοχος? Κάνεις κάτι κακό, ανήθικο? Είσαι που η ζωή σου επιτρέπει όταν είσαι καλά να έχεις μια παρέα, γιατί κατά ψέματα η σεξουαλικότητα στη μεγάλη ηλικία συνδέεται απόλυτα με τη στροφικότητα. Δεν έχει καμία σχέση με το πάθος των νέων, την έντονη αναζήτηση της ειδονής που βλέπουμε στα 30, 40, 50. Μετά τα 70, που πάμε στην τρίτη ηλικία ουσιαστικά, η πόη μας έδωσε 5 χρόνια ακόμη, δηλαδή η μέση ηλικία είναι 50 με 70. Η τρίτη ηλικία είναι άνω των 70, που οι νέοι ακόμα άνθρωποι είναι όμορφοι, ελκυστικοί και γυναίκες και άνδρες γοητευτικοί. Η συντροφικότητα κυριαρχεί πάντα. Αν θέλετε και η ίδια η σεξουαλικότητα, για να βάλω μια πινελιά και από αυτό, είναι κομμάτι της συναισθηματικής λειτουργικότητας. Δεν είμαστε ζώα. Έχουμε ανώτερες απαρτιώσεις, έχουμε εγκέφαλο που σκέφτεται, εκφράζεται, λειτουργεί μέσα από εμάς. Άρα όσο του δίνουμε τροφή συναισθηματικής λειτουργικότητας, τόσο και αυτός χαίρεται μαζί με εμάς. Και έχουμε και καλύτερη βιολογική υγεία. Ο COVID, αν δείτε μελέτες που έχουν βγει, ταλαιπώρησε περισσότερο ανθρώπους που είχαν κατάθλιψη. Είχαν αφήσει τον εαυτό τους. Είχαν υπέρταση, ζαχαρόδη διαβήτη, παχυσαρκία. Άρα είχαν ήδη γεράσει βιολογικά και ο COVID ως αγκιακός
7: ιός.
8: Ναι, γιατί χτύπησε τα αγκία, μας χτύπησε πολύ. Προκάλεσε συνέπειες και σκότωσε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη χάσει λίγο το νόημα της υγείας και της ζωής τους. Στα παιδιά όμως που είναι και το ζητούμενο απέναντι στο θυμό και τη βία.
7: τα παιδιά πρέπει μέχρι 15-16 χρονών να είναι σε έναν απόλυτο έλεγχο. Και εδώ θα σας πω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν το κριτήριο της αναγνώρισης της ζωής του παιδιού τους μέχρι 16 ετών ελεγκτικά. Το ελεγκτικά δεν σημαίνει τιμωρητικά, ούτε βασανιστικά, ούτε να μη σέβομαι την προσωπικότητα του παιδιού. Δηλαδή το δικό του δωμάτιο. Και αυτό έλεγα ότι πολλές φορές μου λένε: το παιδί μου είναι 7 χρονών και κοιμάται μαζί μας. Γιατί κοιμάται μαζί σας, τώρα που είναι μωρό, να μην το χαρώ. Μετά θα μεγαλώσει, δεν θέλει να με δει. Δηλαδή, συγχαίει ο γονιός, εκλογικεύοντας υποκειμενικά το δικό του αίσθημα, να κοιμάται μαζί μου. Μαμά, κοιμάται το παιδί μέσα στο δωμάτιο. Εσείς οι δύο πια τελικά τι είστε, ποιοι είστε. Πόσο αλλάζει αυτή η σχέση. Άρα θέλει δωμάτιο το παιδί. Και μέχρι τα 15, ναι, να ξέρουμε πώς κινείται η ζωή του. Και όχι ψηφιακά δίκτυα. Ο Πρωθυπουργός για μένα πολύ σωστά και σοφά βάζει από πρώτη πρώτου του 27 μια διάταξη ότι θα απαγορευτεί ο μηχανισμός ψηφιακών δικτύων σε παιδιά μέχρι 15-16
6: ετών. Τι λέτε στους γονείς να το εξηγήσουν, γιατί το απαγορεύουν από μικρή ηλικία, δηλαδή να μην δώσουν το κινητό σε αυτή την εικόνα που συναντούμε την ώρα που το παιδί είναι όλοι μαζί σε μια έξοδο, γιατί δεν πάνε το δικαιώσεις.
7: Τώρα είναι μια άλλη σοφή φράση. Αν ο γονιός πρέπει να εξηγήσει το παιδί του. Βεβαίως. Το όχι πρέπει να έχει συνέπεια.
6: Από μωρό. Από εκεί την ηλικία που νομίζουμε εμείς ότι δεν καταλαβαίνει και καλά.
7: Προσέξτε. Μέχρι τα 3 χρόνια οι αντιδράσεις του είναι μιμητικές, είναι εγωκεντρικές και περίεργες. Αυτή είναι η φύση του. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τι κάνει, οργανώνει την πραγματικότητά του. Δηλαδή συνδέεται καταρχήν με τους γονείς. Άρα θέλουν χρόνο οι γονείς με το παιδί. Καταρχήν να είναι ευχάριστη η συσχέτιση, να μην είμαστε από την αρχή τιμωρητικοί, να φωνάζουμε μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Αλλά όταν πάω εγώ σε περιοχές ενός εστιατορίου και βλέπω ένα παιδί και τρέχει μέσα στο εστιατόριο, δεν υπάρχει ένας έλεγχος. Και οι γονείς το θεωρούν αυτό το παιδί ότι είναι έξυπνο. Όχι, αυτό το παιδί είναι ανάγωγο. Και πρέπει να μάθουμε ότι η λέξη αγωγή, κύριε Πρωτοσάλτη, είναι κομμάτι της ζωής μας. Γιατί αύριο το παιδί θα φάει σφαλιάρες, και το λέω λίγο πιο λαϊκά, θα χτυπηθεί από ανθρώπους οι οποίοι θα το δουν ότι είναι ανάγωγος. Και δεν θα τον εκτιμήσουν, δεν θα τον συμπαθήσουν. Όσες γνώσεις και να αποκτήσει, όσες γνώσεις και να μιλάει. Η συμπεριφορά του ανθρώπου καθορίζει υπαρξιακά τον εαυτό του. Σε ένα σύστημα το οποίο θες δε θες θα υποχρεωθείς να το υπηρετήσεις με κανόνες, με όρια και με αναγνωρίσεις προτύπων που η ζωή θα σου δώσει το δικαίωμα να εκφράσεις με δυνατότητα δική σου επιλογής. Δηλαδή πιο απλά πρέπει να έχεις ευφυΐα συναισθηματική, λειτουργική, να καταλάβεις ποιος είσαι όσο μεγαλώνεις. Ο γονιός επίσης πρέπει να βάλει μια ξεκάθαρη σελίδα ότι σου εξηγώ γιατί σ' αγαπώ και αυτό το σ' αγαπώ έχει μεγάλη σημασία.
6: Ωραία, εδώ. Σου εξηγώ λοιπόν ότι αυτό το μηχανάκι την ώρα που τρώμε δεν θα το πάρεις. Θα έχεις το χρόνο σου να παίξεις, αλλά δεν θα συνδεθείς, κι ας είναι η φαρέα συνδεδεμένη. Πρέπει να υποθεί κάτι τέτοιο. Διαδικτυακά συνδεδεμένη εννοώ.
7: Ο έξυπνος γονιός δεν έχει εφαρμόσει αυτή την πολιτική πριν. Από την αρχή δεν παίρνει το μηχανάκι ο γιος και η κόρη. Άμα του το δώσεις, μετά δεν μπορεί να το πάρεις. Η δύναμη του γονιού είναι να μην ιτηθεί για να ξανακερδίσει την
6: ιτήρια. Δεν τρώει το παιδί ή τα παιδιά με το κινητό τους ακουμπισμένο σε κάποιο ποτήρι, ενώ είναι όλη η οικογένεια μαζί.
7: Γι' αυτό και λέμε ότι η συμφωνία είναι μια συμφωνία.
6: Ούτε μόνα τους όμως. Ας πούμε τα παιδιά τρώνε μόνα τους. Γυρίζουν από το σχολείο και λείπει ένας από τους
7: δυο γονείς. Ούτε μπροστά σε μια τηλεόραση. Η οποία την κάνει.
6: Ούτε μπροστά.
7: Κάνει το σύνδρομο της υπερφαγίας.
6: Είναι κλειστή η τηλεόραση.
7: Είναι κλειστή η τηλεόραση. Αν και σήμερα, να ξέρετε, πιο πολλά σπίτια δυστυχώς στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν έχουν κουζίνα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οι άνθρωποι τρώει ο καθένας όποτε θέλει. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Στο όρθιο
6: είναι μέρος του καθιστικού η κουζίνα.
7: Ας πούμε το κυριακάτικο, εγώ που θυμάμαι από τη δική μου την οικογένεια, το κυριακάτικο με σιδηρωμένο φαγητό ήταν ιερό. Ήταν η στιγμή που γελάγαμε, που είχαμε απόψεις, που μιλάγαμε, που είμαστε παιδιά. Η φράση είμαστε παιδιά χάνεται σήμερα στην εποχή μας, κύριε Πανουσάρτη. Τα παιδιά μας από 11-12 ετών τα κάνουμε ενήλικες. Δεν τα αφήνουμε να ζήσουν ως παιδιά. Να οραματιστούν, να ονειρευθούν, να έχουν αθωότητα.
6: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σκητή?
7: Με το να καταλάβουμε ότι ο χρόνος δεν μας απειλεί. Η πίστοση χρόνου της ζωής δεν σου βάζει ένα όριο ξεκάθαρο μπροστά. Πρέπει να το υπηρετήσεις σαν να λύγει ένα γραμμάτιο που πρέπει να πληρώσεις. Το κάθε παιδί δεν έχει το ίδιο ρολόι. Ένα παιδί θέλει πιο πολύ χρόνο για να μεγαλώσει. Ένα άλλο θέλει λιγότερο. Μας δείχνει το παιδί, και αυτό είναι η ικανότητά μας, να καταλαβαίνουμε το δικό του αντιληπτικό πεδίο. Πώς μας μιλάει, τι τον προβληματίζει, αν διαβάζει βιβλία, αν ακούει μουσική, αν δεν είναι ένα παιδί παγιδευμένο μέσα στην έβρωση των ψηφιακών δικτύων, που θα σας το πω ξεκάθαρα και πολύ ρεαλιστικά, χάνουμε το μυαλό μας. Με τα κινητά μας τηλέφωνα έχει πέσει το IQ μας. Και το EQ, δηλαδή και η συναισθηματική νοημοσύνη και η γνωσιακή νοημοσύνη. Γιατί έχει πέσει, γιατί δεν έχουμε υπομονή. Πατάμε ένα κουμπί και θέλουμε γρήγορα την απάντηση. Και αν δεν έρθει η απάντηση, πάμε σε ένα πιο γρήγορο κινητό. Θα απαντάει ακόμη πιο γρήγορα. Άρα χάνουμε το χρόνο διάθεσης ανοχής. Αυτό φέρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της εγκληματικότητας και της βίας ως απάντηση. Δηλαδή ο θυμός, ο εύκολος θυμός που παράγεται πίσω από τη μία ανοχή μου. Εγώ ανοίγω το λάπτο και λέω τώρα πρέπει να μπορώ να διαβάσω. Αν δεν έχει γρήγορα το μήνυμα, τι έγινε, κόλλησε το ίντερνετ, αρχίζω και θυμώνω. Όσο θυμώνω, παράγω ένταση αρνητική. Και αυτό το στρες και σε μένα δημιουργεί βιολογικά προβλήματα, αλλά και στο περιβάλλον με κάνει πιο επιθετικό, περισσότερο αντικοινωνικό, αιμονικό και αδιαπραγμάτευτο, δηλαδή αδιάλακτο στην επικοινωνία της συναλλαγής, που έτσι είναι η ζωή μας. Άρα οι γονείς από την αρχή να βάλουν όρια, η μηχανή. Πολλά παιδιά λένε θέλω να πάρω μηχανάκι. Ή τα περίφημα πατίνια που ακούμε τώρα. Πόσα παιδιά χάθηκαν με τα πατίνια. Μα πόσο ένας γονιός που έχει γνώση της πραγματικότητας παίρνει σε ένα παιδί 15-16 ετών ένα πατίνι που τρέχει με 60-70 χιλιόμετρα. Και η πολιτεία πρέπει να παρέμβει άμεσα στην πλήρη απαγόρευση. Όταν ο γονιός λοιπόν δεν θέλει να δυσαρεστεί το παιδί και στο παιδί του λέει ναι, αγόρι μου, τι θες αυτό, θα στο πάρω. Μην ανησυχείς. Ή του λέω ψέματα, θα στο πάρω και δεν το παίρνω. Αυτό είναι πολύ χειρότερο ότι δεν θα στο πάρω. Γιατί σε αγαπώ, παιδί μου. Αυτό να ξέρετε, το παιδί το καταλαβαίνει απόλυτα. Και σας το λέω και ως γονιός. Και ας βάλει φωνές. Δεν θα βάλει. Θα σας πω κάτι. Ναι. Αν έχουμε μάθει με τα παιδιά να μιλάμε χωρίς φωνές.
9: Ναι. Αν έρθει ξαφνικά το ότι.
7: Έρχεται μπροστά μας η ίδια πόρτα που γράφει απ' έξω ψυχοεκπαίδευση, κύριε Πρωτοστάτε. Δεν έχουμε κάνει καθόλου τα τελευταία 40 χρόνια. Ίσως και ποτέ. Την πραγματική ανάγκη του γονεϊκού συστήματος, που είναι η ψυχοεκπαίδευση. Και δεν πάω στο σχολείο να κατηγορήσω το δάσκαλο που αυτός φταίει γιατί το παιδί μου δεν πάει καλά στα μαθήματα. Ή ο δάσκαλος αυτός είναι ανίκανος. Ή δεν προσέχει το παιδί μου.
9: Και να το ακούσα αυτό από εκπαιδευτικούς που τους λέει ο συνάδελφός τους, έλα μωρή και εσύ δεν τον πρόσεχες.
7: Ναι.
9: Συνάδελφο, δεν είμαι στο ίδιο σχολείο. Το ακούω, το έχω από εμπειρία. Αυτά που σας λέω τώρα, οι ερωτήσεις είναι γιατί τα ακούω σε φιλικό κύκλο.
7: Γιατί λέει η αποφυγή της συνενοχής. Δηλαδή σήμερα και ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να είναι πιο αξιολογήσιμος. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα να μην αξιολογείται.
9: Και ουσιαστικά, όχι με αυτό το σύστημα.
7: Πρέπει να φύγει το παραμύθι ποιος θα μας αξιολογήσει. Ποιος είναι αυτός που θα μας αξιολογήσει. Είναι από το Πασόκ, είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάνε τα πράγματα έτσι. Αν πάμε έτσι, τότε είμαστε μια κοινωνία που έχουμε ένα άλοθη και δεν βλέπουμε τη δική μας ασκήμια. Δεν μπορεί η πολιτική να είναι παντού. Πολιτική είναι η κοινωνία. Που η κοινωνία θέλει το παιδί να πάει σε ένα σχολείο δημόσιο. Εμείς βγάλαμε δημόσια σχολεία. Ήταν μια χαρά τα σχολεία μας. Αγαπάγαμε τους καθηγητές μας, ήταν αυστηροί, σηκωνόμουν όρθιος και όλοι οι τάξεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει φύγει πια, η αξιακή αναγνώριση του σεβασμού. Ότι αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην τάξη έχει μια ιδιότητα. Αυτή η ιδιότητα δεν είναι ο θυμός μου να τον κατηγορήσω, να τον επικρίνω, να τον απορρίψω ή να τον προσβάλλω. Το παιδί βέβαια στην αθότητά του παίζει μέσα στην τάξη, μέσα είτε να δει και παλιές ελληνικές ταινίες, αλλά όταν σήμερα του λέει θα σε δείρω, κάτσε καλά, ή θα φέρω τον πατέρα μου να σε πλακώσει στο ξύλο που μου το είπε ένας γονιός. Επάνω στα νεύρα του που είπε η μάνα, πες στον γιατρό, τι είπες στο παιδί, θα πάω να τον δείρω, είπε ο γονιός στο παιδί του. Γιατί τον αδίκησε στα μαθηματικά. Και κατά τη γνώμη του πατέρα, το παιδί του έχει ένα φοβερό μαθηματικό μυαλό. Που ένας όμως καθηγητής τον αδίκησε. Γιατί τον αδίκησε, τον ήξερα παλιά. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε ωριμότεροι, κύριε Πρωτοστάτε. Όταν κάνεις παιδί, διαφορετικά μην κάνεις παιδί. Εγώ ξέρετε είμαι και λίγο απόλυτος. Δεν θες να κάνεις παιδί, δικαίωμά σου. Θα χάσεις να κάνεις παιδί. Όταν θα φύγεις, δεν θα αφήσεις τίποτα πίσω σου.
9: Αλλά όταν πάρεις την απόφαση να κάνεις,
7: πρέπει να μάθεις. Και πρέπει να ζητήσεις εκπαίδευση. Και εδώ βάζω και τη δική μας την πολιτεία και εμείς οι ειδικοί να συνεισφέρουμε σημαντικά, ώστε οι γονείς να μην είναι μόνοι και να μην ακούνε την κάθε παρότριση, παρόρμηση ενός δίθεν ειδικού που δεν ξέρει και τι λέει. Ή να ασχολείται υπερβολικά, υποκειμενικά με το δίκαιο του δικού του παιδιού. Αλλά το δικό μου το παιδί είναι ξυπνότερο, είναι αδικημένο, έχει κακούς καθηγητές, του φέρονται άσχημα οι άλλοι. Γιατί? Καταρχήν, ο πρώτος λάθος είσαι εσύ. Ο γονιός πρέπει να καταλάβει ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο γονιός του δικού μου παιδιού. Εγώ είμαι ο γονιός. Ο εκπαιδευτικός πληρώνεται, μπορεί να έπρεπε να παίρνει καλύτερο μισθό. Για μένα εκπαιδευτικός, γιατρός, αστυνομικός.
9: Αξιολογηθεί, πολύ
7: αφού
9: σωστά.
7: Αξιολογηθεί. Μάλλον τα πάντα είναι αξιολογεί. Ναι. Δεν μπορεί κανείς σήμερα να εκφέρει ένα επάγγελμα, να έχει μια άποψη και να μην αξιολογείται. Τότε πάμε σε μια κοινωνία υδροκεφαλική, βαθιά ναρκισιστική και εξαιρετικά εγωπαθητική, που ο θυμός είναι και η απάντηση, είναι η θεραπεία. Τότε δίκαια θυμώνω και δίκαια σηκώνω και το χέρι μου και σε δέρνω. Και στον δρόμο και στο πιάτι πάντου έχω δίκιο. Και αφού έχω δίκιο λοιπόν, δεν μπορείς να με αδικήσεις και να μου αμφισβητήσεις αυτό το δικαίωμα ότι αυτό μου ανήκει, είναι θέση πάρκινγκ, είτε η γωνία της γειτονιάς, είτε εγώ πρέπει να είμαι παράνομος, αλλά εσύ πρέπει να είναι νόμιμος. Όταν ήμουν βουλευτής, ερχόντουσαν και μου λέγανε θέλω με αυτό. Και έλεγα, μα δεν μπορώ, αυτό είναι παράνομο. Τότε λέγε, τι σε ψηφίσαμε. Άμα τα λέει νόμιμο, το κάναμε και μόνοι μας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα αυτά αλλάζουμε στα χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως, ο γονιός φέρει την ευθύνη του να γνωρίσει να γνωρίσει τι, το παιδί του, κύριε Παπαδοσφάλτη. Προτού του φύγει. Γιατί 16-17 χρόνια σου πει: δεν σε θέλω άλλο. Και αν δεν έχω καλή σχέση μαζί με το παιδί μου, δεν θα με θέλει ποτέ. Δεν θα ακούει τη γνώμη μου, δεν θα μου μιλάει τι του συμβαίνει στη ζωή του. Γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι να πεθάνεις είσαι γονιός. Θες δε θες, θα εξακολουθείς να είσαι γονιός.
9: Σε όποια ηλικία και αν φτάσει το παιδί σου, μέχρι
7: ακριβώς
9: την ώρα που θα φύγεις.
7: Και αυτή είναι και η γοητεία της ζωής όμως.
9: Αυτό είναι ότι θα υπάρχει το αμέριστο ενδιαφέρον αγάπης προς το παιδί.
7: Και τελεία. Μακάρι και στα σχολιά να βάζαμε τη σελίδα στις έφηβες, κοπέλες που έχουν περίοδο 12-13-14 χρονών, το σημαντικό αύριο στη ζωή σου, όποιος και να είσαι, όσο ψηλά και να φτάσεις, να κάνεις ένα παιδί. Αυτό, αν θέλετε, είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Και είναι και υπαξιακή αναζήτηση της ζωής. Δεν μπορεί να περάσεις από αυτή τη ζωή με ένα πετυχημένο όνομα, με ένα όνομα που αναβοσβήνει σε μια ταμπέλα της κοινωνίας και τελικά είσαι μόνος σου.
9: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερης αξίας κατάσταση από το να αναθρέψεις παιδί. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Καμία προσωπική ανέλυξη, οπουδήποτε και αν φτάσει κανείς. Το ύπατο των αξιωμάτων ή οικονομικής ευμάρειας, όσο να μπορεί να συγκριθεί με ανατροφή ενός παιδιού.
7: Και βιολογική αναγνώριση. Να ξέρετε ότι ο εαυτός σας, όταν έχετε παιδί, βιολογικά θέλετε να ζήσει. Αλλά τι κάνετε, είστε πιο υγιεινής διατροφής, δεν καπνίζετε, δεν πίνετε. Εγώ, ας πούμε, με το τσιγάρο πάντα ήμουν πολέμιος. Και στο πανεπιστήμιο.
9: Για νιώθεις την ευθύνη.
7: Και στο πανεπιστήμιο, ως φοιτητής, σταμάτησα ένα μάθημα και είπα: εγώ φεύγω, κύριε καθηγητά, εδώ μέσα είναι ντουμάνι, δεν μπορώ να καθίσω. Και πραγματικά ο καθηγητής, καλή του ώρα που και να είναι, σταμάτησε το μάθημα και πέταξε το τσιγάρο έξω από το αμφιθέατρο. Το διατήρησε και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι στη ζωή, όταν σπαταλάς τον εαυτό σου, την ενέργειά σου, για πρόσκαιρες χαρές, που πάντα όλοι μας, κανείς δεν είναι τέλειος. Καλή μου να πούμε ότι εγώ είμαι τέλειος και εσύ είσαι ατελής. Είναι μεγάλη ανοησία. Στην πραγματικότητα όμως ζήσε. Και ζήσε για να ζήσεις πιο πολύ και να σε χαρεί το παιδί σου που μεγαλώντας αύριο θα σε αγαπήσει, κύριε Παπαδοσφάλτη. Όταν είναι εξαρτημένο από σένα, δεν σε

0: και βλέπω στην τηλεόρασή μου, τον οπτό του Χάμπουργκερ, πόσες μαχαιριές της έδωσε ο σύζυγος στη σύζυγου του και την τζάκωσε να χειραστεί και την σκότωσε και τη μετέφερε μετά. Και αυτή η περιγραφή, εγώ εκείνη τη στιγμή συνδέω τον εγκέφαλό μου με μια ανταμοιβή. Γιατί παίρνω την ειδονία από το πολύ ωραίο Χάμπουργκερ που τρώω και ακούω μια πληροφορία την οποία την γράφω. Και ο εγκέφαλος δυστυχώς έχει την τάση να γράφει πιο πολύ το κακό παρά το καλό. Το καλό το θεωρεί δεδομένο, που δεν είναι δεδομένο. Και το κακό θεωρεί ότι τον εκπλήσει, γι' αυτό και πουλάει, να το πούμε και έτσι, δυστυχώς, στα μηδιακά συστήματα.
1: Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο, κύριε καθηγητά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύριο, την ίδια ώρα μαζί μας, ο καθηγητής ομότιμος πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, μας αναλύει την Αμερική του 19ου αιώνα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμε στοίχημα.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
17: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
19: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
20: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop.

0: Κέντρο Ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Για να αυξήσει τις πράξεις, χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών, αλλά και έντονα φαινόμενα αδήλωτης οικονομικής δραστηριότητας. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό παραβατικότητας 61%, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες, μεταφορές, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης και υπηρεσίες υγείας. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πούτιν θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Μετά τις συνομιλίες, οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν κοινή δήλωση ανώτατο επίπεδο καθώς και συμφωνίες. Η επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα έρχεται μετά τις επαφές που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολόγο του. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Τόνισε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Για το Ιράν δήλωσε όμως πως η υπομονή του εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου. Αναφέρει ότι οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ, αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και ο Ουραγός είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Στον πρώτο αγώνα για τα play-off της Τίχημαν Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μυκόνο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Sky 100,3 πρωινό Σαββάτου. Ο μήνας έχει 16 και τιμή Σένεκεν αυτό που μόλις ακούσαμε, διότι έχουμε τον τελικό σήμερα στη Eurovision με την ελληνική εκπροσώπηση να είναι το Φέρτο, αυτό το τραγούδι του Ακύλα. Το γνωρίζουμε πλέον όλοι. Στις 10 λοιπόν ξεκινάει απόψε ο μεγάλος τελικός. Στην έκτη θέση διαβάζω θα εμφανιστεί ο Ακύλας και είναι σίγουρο ότι οι προσδοκίες μας είναι μεγαλύτερες από την έκτη θέση στα αποτελέσματα. Ήδη υπάρχουν τα διάφορα προγνωστικά που λένε ότι είμαστε στο top 3, ότι ήμασταν μετά τη Φιλανδία, έλα όμως που μπήκε σφήνα η Αυστραλία με αυτή τη συμμετοχή της και τα σενάρια που υπάρχουν, τι θα γίνει αν κερδίσει η Αυστραλία και μία Eurovision θα πρέπει να διοργανωθεί που αλλού στην Αυστραλία. Εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και διαφορετικός ο χαρακτήρας του διαγωνισμού αν φανταστείς ότι η Eurovision θα φιλοξενηθεί, λέω εγώ τώρα, στην Όπερα του Σίδνεϊ. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και είναι απέναντί μου ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Αγαπημένος ηχολήπτης ο Γιώργος, έχει μόνο φίλους. Μόνο φίλους παντού, μόνο θαυμαστές. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι ούτως ή άλλως. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια, η οποία συντονίζει τα πάντα. Είναι το στιβαρό χέρι της εκπομπής, είναι εκεί για να συντονίσει, να καλέσει τους καλεσμένους μας, να κάνει γενικά όλα όσα πρέπει και για την εκπομπή μας αυτή την ώρα μέχρι τις 12 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί, αλλά και αργότερα για το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Άνθρωπος ορχήστρα η Πέρσα Μπόλια. Λέμε και μια καλημέρα στη Χίο, από όπου έλκει την καταγωγή της, όπως επίσης και στη Μεγαλόπολη αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, καλά το θυμάμαι. Ωραία, είναι και η Παλιόχουνη κοντά, το χωριό της μαμάς, οπότε λέμε και μια μεγάλη καλημέρα στην Αρκαδία. Στην μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, σταθερά στα ακούσματα του σταθμού μας εδώ στον Sky 100,3 και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί πλέον ενώνουμε όλοι τις φωνές μας, βάζουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και λέμε μεγάλη μεγάλη καλημέρα στη Ζαχάρο, στην Ηλία, υπερήφανος ο Πέτρος σηκώνει και τα χέρια στο άκουσμα της Ζαχάρος, εννοείται ότι στέλνουμε και εκεί την καλημέρα μας. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου. Παράλληλα έχετε και τη δυνατότητα να στείλετε το δικό σας μήνυμα, πες την άποψή σου, είναι η επιλογή, εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, από τον Πέτρο Μωραΐτη, που τον καλείτε στο 210-48-00-170-4. Έχουμε επικοινωνία επίσης μέσω των κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, στο X, στο Instagram, θα με βρείτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Θα μου πεις ότι δεν έχω πει ακόμα θερμοκρασία γραμμένης οξιάς. Ήρθε η ώρα κυρίες και κύριοι να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη ορεινή ναυπακτία και στην πρωτεύουσά της, στη γραμμένη οξιά. Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο είναι παρακαλώ στους 12 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω ότι έχει και ένα ψηλόβροχο εδώ στους μετεωρολογικούς χάρτες. Τα πράγματα ορεινά είναι, 1200 μέτρα υψόμετρο, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι και άλλες θερμοκρασίες. Πάντως φαίνεται να αναβαίνει το πράγμα στη μέση της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε εννοείται ότι απολαμβάνεις αυτόν τον καιρό. Να πω και μια καλημέρα στην Άρτα, αγαπημένη επίσης. 19 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο. Και επίσης μια μεγάλη καλημέρα στους ακρίτες μας, στην Κορνοφωλιά Σουφλίου. Στους 21 το θερμόμετρο θα φτάσει σήμερα. Ηλιοφάνεια, χωρίς σύννεφα, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εδώ στην πρόγνωση στους ψηφιακούς χάρτες. Τώρα, στα της επικαιρότητας, εννοείται πως η Eurovision θα μας απασχολήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι απόψε ο τελικός, αύριο θα συζητάμε για τα αποτελέσματα, τι έγινε, πώς έγινε, ποια θα είναι η θέση του Ακύλα, θα ανατρέψει τα προγνωστικά, θα βρεθεί στο top 3, στο top 5, ποιοι έδωσαν δωδεκάρι, ποιοι δεν έδωσαν, όλες αυτές οι αναλύσεις, βέβαια. Σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, είναι αλήθεια ότι εδώ στην Ελλάδα αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την ιστορία της Eurovision από ό,τι κάνουν σε άλλες χώρες. Αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είμαστε μία εβδομάδα μετά, σαν σήμερα ήταν, πριν από μία εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, ήμασταν 90.000 άνθρωποι στο ΟΑΚΑ για τους Metallica. Οπότε εντάξει. Άλλα μεγέθη δεν τα βάζεις γύρω δίπλα-δίπλα. Τέλος πάντων, αλλά ήταν μια μαγευτική στιγμή και το λέω επειδή ήμασταν και με τον Γιώργο στο ίδιο στάδιο, δεν βρεθήκαμε από κοντά. Είναι σαν να παίζεις τζόκερ, έτσι, καλή ώρα, αύριο έχει και τζάκποτ. Λοιπόν, να βρεθεί σε 90.000, σε ένα στάδιο με 90.000 άτομα, αλλά τέλος πάντων το λέμε και αυτό, τιμή Σένεκεν, διότι ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή στιγμή αυτή που ζήσαμε το προηγούμενο Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη. Χθες είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού, που ουσιαστικά κήρυξε ατύπω στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, ο ίδιος απευθυνόμενος προς τα κομματικά στελέχη, τους υπουργούς. Πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο Metropolitan Expo για να παρακολουθήσουν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε τη δική του στόχευση για την επόμενη τετραετία, βάζοντας τους άξονες αλλά και τις προτεραιότητες του κόμματός του στη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας, που αν αυτό συμβεί εννοείται ότι θα μπει στα ρεκόρ, θα λέγαμε, και θα έρθει να προσθεθεί και στο ατομικό ρεκόρ που έχει ο Μητσοτάκης, ο οποίος από το 2019 και μετά δεν έχει χάσει εκλογές, προηγείται σταθερά σε δημοσκοπήσεις, οπότε και αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο. Κατά τα άλλα, έχουμε νέα κόμματα που έρχονται. Η Μαρία Καρεστιανού την άλλη Πέμπτη θα παρουσιάσει το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Αριστοτέλους. Είδαμε και ένα AI βίντεο που είναι και της μόδας να λανσάρει ένα περιστέρι με συνθήματα ελπίδας και ούτω καθεξής. Περιμένουμε και το κόμμα Τσίπρα, που έτσι τις μηχανές της έχει ανάψει, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε μια δυστοκία αν έπρεπε να προχωρήσει ή όχι. Τώρα μας τα έλεγε και η Μεράνια πριν από λίγο. Πολλαπλασιάζει τις παρεμβάσεις του στο δημόσιο λόγο και παραλλήλως όλα δείχνουν ότι δεν θα αργήσει, θα είναι μέσα στο Μάιο, μάλλον αρχές Ιουνίου, οι ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε και ποιος θα πάρει μαζί και ποιος θα αφήσει πίσω. Πάντως, το διάβαζα του Κώστα Γιαννακίδη στα νέα νωρίτερα, σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνέκρινε και ήταν εξαιρετικό, έτσι, σαν χαρακτηρισμό που απέδωσε ο Κώστας Γιαννακίδης στο Σοκράτη Φάμελο. Είναι ο φαροφύλακας. Έχει μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ μόνος του εκεί πέρα, μόνος του, που λέει ο λόγος. Οι άλλοι είναι όλοι οι πατμόν και έχει μείνει εκεί, φυλάει τη σημαία ακόμα σαν φαροφύλακας ο κύριος Φάμελος. Κατά τα άλλα, κρατάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ανέδειξε και η Καθημερινή στο χθεσινό της πρωτοσέλιδο, και είναι το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη όλων των προηγούμενων ημερών, που λέει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας, πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση με ψυχραιμία πάνω απ' όλα, αλλά οι Τούρκοι φαίνεται πως προχωρούν σε μια απόπειρα να αποτυπώσουν όλες αυτές τις διεκδικήσεις μέσω της γαλάζιας πατρίδας, όλα όσα αυθαίρετα επικαλούνται σχετικά με το Αιγαίο, να τα αποτυπώσουν όλα αυτά σε ένα νομοσχέδιο, έτσι ώστε στη συνέχεια αυτό το νομοσχέδιο να είναι ένα εργαλείο που θα πιέζει περαιτέρω και ουσιαστικά θα εγείρει αυτές τις διεκδικήσεις, αλλά έχοντας μια νομική, εντός εισαγωγικών, υπόσταση, και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η τελική μορφή αυτού του νομοσχεδίου, και αυτό περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Είναι καθηγητής στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγος και γνωρίζει άριστα αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας, κύριε Παπαφλωράτε, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φοβήθηκα να με ρωτήσετε για την Eurovision. Άκουσα όλη αυτή την εισαγωγή και δεν θα ήξερα πραγματικά να σας πω πολλά πράγματα.
0: Αν θέλετε να πείτε μια κουβέντα και για αυτό,
1: όχι,
0: εννοείται.
1: Όχι, όχι, θα με επιτρέψετε. Δεν είναι του φίλου.
0: Οπότε ετοιμαζόμαστε για ένα καλοκαίρι έντασης.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Πλέον, ας περιμένουμε βέβαια να δούμε το νομοσχέδιο που θα κατεθεί πριν γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, τι ακριβώς θα προβλέπει, γιατί ως τώρα μιλάμε για δημοσιογραφικές πληροφορίες, άρα καλό είναι να μιλάμε με γεγονότα. Πάντως, ό,τι έρχεται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, αυτή τη στιγμή δεν προϊονίζει τίποτα θετικό. Διότι οι Τούρκοι προσπαθούν με μια κίνηση καθαρά, μια μονομερή ενέργεια στην εθνική του νομοθεσία να προκαταλάβουν ενέργειες για θέματα που άπτονται διεθνούς δικαίου. Και φυσικά αυτό ουδομία αξία έχει στο διεθνές περιβάλλον.
0: Είναι κάτι που επισήμανε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ότι αυτό είναι κείμενο ουσιαστικά εσωτερικής κατανάλωσης. Δεν μπορεί
1: θεσμική υπόσταση στη Γαλάζια Πατρίδα, όμως είναι ένα επιπλέον κείμενο το οποίο θα υπάρξει στο τραπέζι. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος της Τουρκίας. Πρώτα απ' όλα να απαντήσει ο κύριος Έντογκαν με έναν νόμο αντίστοιχο του δικού μας νόμου Μανιάτη για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, να μην υπάρχει αυτή η γκρίνια από την αντιπολίτευση και οι κατηγορίες. Από την άλλη πλευρά όμως, εάν ποτέ γίνει μια διαπραγμάτευση, επειδή η Ελλάδα μέσω του κ. Μητσοτάκη έθεσε θέμα απόσυρση του Κάζους Μπέλι, θα πούνε το κοινέα, αποσύρουμε το Κάζους Μπέλι, αλλά υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Το οποίο ακόμα ξαναλέω, δεν γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει, διότι βεβαίως η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, την οποία δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, και αυτό πρέπει να το λέμε πάντα, είναι μια σύμβαση η οποία ισχύει, είναι θυμικό δίκαιο, η Τουρκία δεν την έχει υπογράψει, δίνει το δικαίωμα για αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια, αλλά εδώ πέρα έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, το Αιγαίο, όπου δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, για πρακτικούς λόγους υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες θάλασσες ζώνες. Άρα, εκ των πραγμάτων, εάν προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια η Τουρκία, θα δημιουργηθούν πολύ σοβαρά ζητήματα με εμάς και εάν προχωρήσει και στην Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς και με την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Το ερώτημα τώρα είναι, κύριε καθηγητά, γιατί το κάνουν αυτό τώρα οι Τούρκοι? Διότι είχαμε αυτή τη διαδικασία των ήρεμων νερών όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που έχει αποδώσει και έχει αποδώσει στην πράξη και σε θέματα της λεγόμενης χαμηλής πολιτικής με τη Visa Express για τους Τούρκους που έρχονται στα νησιά του Αιγαίου και γενικά με θετικές πρωτοβουλίες. Γιατί τώρα μπαίνουν σε μια τέτοια ρότα οι Τούρκοι? Τι είναι αυτό που τους έχει ενοχλήσει και τι φοβούνται και θέλουν να διασφαλίσουν?
1: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι έχουν ενοχληθεί σφόδρα από τις στρατηγικές κινήσεις που έχει κάνει η Αθήνα και με την Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ και με την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με την Αίγυπτο και βεβαίως τις ενεργειακές συμφωνίες που έχει υπογράψει με τον κάθετο διάδρομο, το επεκτείνεται μάλιστα και προς τις μας. Όλα αυτά ενοχλούν. Και κάτι το οποίο σίγουρα θα τους κάνει να πηδήσουμε τα ταβάνι, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή φράση, είναι το πράσινο φως που έδωσε πριν από λίγες ώρες η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην Αμερική για την χρηματοδότηση των ελληνικών πλέον σχεδίων για τη θωράκιση μαζί με τους Αμερικανούς των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι ένας διακομματικός νόμος που προωθεί την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών. Φυσικά, πίσω από αυτό βρίσκονται οι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά και πρέπει να τους το πιστώσουμε αυτό και να λέμε τις ενέργειες που έχουν κάνει οι ομογενείς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι ένα πενταετές πρόγραμμα, τα οποία θα υπάρχουν κεφάλαια για να υπάρξει επιχειρησιακή πλέον διαλειτουργικότητα μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό θα ενοχλήσει σφόδρα την Άγγλια, η οποία παλεύει διακαώς τα τελευταία χρόνια να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα υλοποιεί με ταχύς ρυθμούς το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει ποτέ να ετεροπροσδιοριζόμαστε, πρέπει να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Και ευτυχώς που οι Τούρκοι έχουν μια πάγια τακτική, κάτι το λένε και μετά το κάνουν, άρα μας προειδοποιούν για αυτό που θα κρυθεί, ούτως ώστε να εξεταστούν όλα τα σενάρια αντίδρασης. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει γεωστρατηγικά τη θέση της, αναγνωρίζεται όχι απλώς ως ένα τυπικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά βασικός πλέον πυλώνας ενάσκησης στα ανατολικά και νότια της Συμμαχίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα θα ενοχλήσει την Τουρκία. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι η είδηση προλίγων ωρών που έχετε να επικαθίσει στις άλλες ενέργειες, στις συμφωνίες για τις Μπελαρά, ήδη παραλάβαμε την πρώτη, ναι, για τα Ραφάλ, για τα F-35, για την Μπεργαμίνη. Είναι μια σειρά ενεργειών τα τελευταία χρόνια που έχουν ενισχύσει αποφασιστικά την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας.
0: Μια τελευταία ερώτηση και μια σύντομη απάντηση παρακαλώ, κύριε καθηγητά, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια, υπάρχει μια ανάγνωση που λέει ότι όλα αυτά τα διαραίουν οι Τούρκοι προκειμένου να προχωρήσουν σε μια διαπραγμάτευση, σε ένα παζάρι, κυρίως με τους Αμερικανούς. Ποια είναι η δική σας άποψη? Είναι ένα παζάρι ή πρόκειται για κάτι το οποίο έρχεται?
1: Ακούστε, προβλέψεις δεν κάνω ποτέ, όπως ξέρετε. Αυτή είναι το μεγάλο πρόβλημα των Τούρκων, είναι το Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν οι Τούρκοι να αντικαταστήσουν το Ιράν. Βλέπουν ότι το Ισραήλ ουσιαστικά να διαμορφώνει το χάρτη της Μέσης Ανατολής και δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία. Και έχουμε δει επανειλημμένες εκθέσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που λέει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν την Τουρκία να παίξει το ρόλο του προστάτη του μουσουλμανικού κόσμου. Άρα λοιπόν ενοχλείται σφόδρα βλέποντας ότι υπάρχει αυτή η στενή συνεργασία. Τώρα ο θόλος του Αχιλέα σίγουρα θα γίνει με συμμετοχή και Ισραηλινών εταιριών. Βλέπουμε ότι αυτό χαλιβδώνεται και γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε ως κόβιο οφθαλμού, διότι με τις συμμαχίες η Ελλάδα διαχρονικά έχει πάει μπροστά. Ακριβώς. Και θέλουμε αυτές τις συμμαχίες, είναι ξεκάθαρο. Και όσο στο παιχνίδι μπήκε η Αμερική, διότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει υπογράψει κάποιες συμμαχίες με την Τουρκία. Συμφωνίες μάλλον, οι οποίες είναι στο ενεργειακό πεδίο και έτσι δεν μπόρεσε η Τουρκία να γίνει αυτή μέσω της Ανατολικής Τάξης ο χάμπο ενεργειακός κόμβος και έγινε η Ελλάδα. Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία, όπως επίσης η λαθεμένη επιλογή για τους S-300 οδήγησε στο να, όχι μόνο να βγουν οι
0: Τούρκοι. Αυτό ήταν το μοιραίο λάθος του Ερντογάν, έτσι, και το πληρώνει ακόμα.
1: Ναι, αλλά και η ταχύτητα η δική μας. Πρέπει να αναγνωρίζουμε και να παραδεχόμαστε τις εύστηκες κινήσεις τις δικές μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το ότι μόλις βγήκαν οι Τούρκοι, μπήκαμε εμείς. Και αυτό
0: κρατάμε.
1: Ήταν τεράστια επιτυχία.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Παπαφλωράτη. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή. Θα έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο γονέων. Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο νοσοκομείο παιδών. Τις τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε το Πασόκ. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσίευε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτι ήταν νωρίς». Ο κ. Τσίπρας στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρι είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3 πρωινό Σαββάτου, εκτάκτος σήμερα μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία και Πέτρος Μωραϊτης στο 210-48-00-170-4. Να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στο Διαφάνη Καρπάθου. Μου στέλνει θερμοκρασίες η Νία Αυδελή, η καλή συνάδελφος, 19 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στην Κάρπαθο. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς, όπως επίσης στην Κατερίνα από το Παλαιό Φάλιρο. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας για απόψε στη Eurovision. Επίσης την καλημέρα μου στο Σουλάρι Αρκαδίας με συννεφιά 16 βαθμούς, μου λέει ο Γιάννης εδώ στο skyradio.gr. Επίσης καλημέρα που στοιχείο όπου ο Κώστας παραπονιέται για το ζήτημα των δρομολογίων των λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Φωνάζουμε και παρακαλάμε τα αυτονόητα, θέλουμε δρομολόγια λεωφορείων να πάμε στο Πανεπιστήμιο. Με αγάπη Κώστας, ήταν το μήνυμα πριν από λίγο. Και ένας άλλος φίλος, Μάρκος υπογράφει, που μιλάει εξίσου για το ίδιο θέμα της Χίου και των λεωφορείων. Πρέπει να το δούμε αυτό κάποια στιγμή, να βγάλουμε και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μας πει τι συμβαίνει με τα δρομολόγια των λεωφορείων και παραπονούνται εδώ οι ακροατές. Επίσης την καλημέρα μου στον Νίκο σε σχέση με την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, ο οποίος θέτει το ερώτημα μήπως το τουρκικό νομοσχέδιο έχει σκοπό να δεσμεύσει όλες τις επόμενες τουρκικές κυβερνήσεις σχετικά. Είναι και αυτή μια ανάγνωση και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, αγαπητέ συνονόματε, διότι αυτό το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα έρθει να προσθεθεί στο κάζους Μπέλι, που ούτως ή άλλως είναι σε ισχύ από το 1995 με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Βέβαια έρχεται και ο Στέλιος που προσθέτει τη δική του άποψη και λέει ότι ένα τουρκικό νομοσχέδιο δεν μπορεί να έχει διεθνή νομική ισχύ, και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αγαπητέ Στέλιο. Και για να μην ξεχάσω τους φίλους και τις φίλες που στέλνουν καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, καλημερίζω τη Μαρία από το Χαλάνδρη, το Στέφανο από το Γέρακα, το Σπύρο από Βοτανικό, τον Νίκο από Μοσχάτο, η Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο, η Ελπίδα από Αργυρούπολη και η Βούλα από το Παγκράτη. Πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν υπέπεσε στην προσοχή σας την εβδομάδα που μας πέρασε, αλλά μου έκανε εντύπωση, όπως και να το κάνεις, την ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανεξαιρέτως προχωρούν σε πρωτοβουλίες καλοπισμού του δημόσιου χώρου, στην προώθηση της λεγόμενης μικροκινητικότητας. Δεν μιλάω βέβαια για τα πατίνια, γιατί αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και πολύ σημαντικό, αλλά ξεχωριστό. Μιλάω για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, διότι κάποιοι δήμοι το προσπαθούν, όπως στη Νέα Σμύρνη διαβάζω και στην Καλλιθέα έχουν αναλυθεί ανάλογες πρωτοβουλίες με τα λεγόμενα κοινόχρηστα ελεκτρικά ποδήλατα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις έναν σταθμό, έχεις παρκαρισμένα ποδήλατα σε κάποια σημεία όπου μπορείς να τα νοικιάσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε διευκολύνεσαι στην καθημερινότητά σου. Είναι ωραίες πρωτοβουλίες, είναι σωστές πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε η Ελλάδα κάποια στιγμή, αυτό που συνηθίζω να λέω, να ανταμώσει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έλα όμως που έρχονται άγνωστοι βάνδαλοι και διαβάζω εδώ: στην πρώτη φάση του προγράμματος εγκαταστάθηκαν στη Νέα Σμύρνη 12 ποδήλατα τελευταίας τεχνολογίας από τα 45 που έχει προμηθευτεί η Δημοτική Αρχή. Από αυτά, την πρώτη κιόλας ημέρα εγκατάστασής τους, έτσι, υπέστησαν φθορές τα 2 και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα. Τα έκλεψαν δηλαδή. Τα βρήκαν στη συνέχεια οι αρμόδιοι και τώρα τα έχουν αποσύρει όλα τα ποδήλατα προκειμένου να εγκαταστήσουν αντικλεπτικά, να βάλουν GPS και ούτω καθεξής. Και αυτό το θέμα επαναφέρει τη σχέση που έχουμε ως πολίτες, ως Έλληνες, εμείς οι ενήλικες, τα παιδιά μας, με το δημόσιο χώρο, με οτιδήποτε αφορά ό,τι είναι έξω από το σπίτι μας. Διότι αυτό που συνηθίζουμε είναι μέσα στο σπίτι να τα έχουμε όλα στην εντέλεια, κούκλα, αψεγάδιαστα, μιλάμε για την τελειότητα, και όταν βγαίνουμε απ' έξω να μην μας ενδιαφέρει τίποτα και να μην υπάρχει αύριο. Θες με τα πεζοδρόμια, θες με τους τοίχους, την κατάσταση που βρίσκονται με τα γκράφιτι, τις πινακίδες κυκλοφορίας που δεν μπορείς να δεις, που υπάρχει απαγορευτικό ή οτιδήποτε, επειδή ο άλλος ο συμπατριώτης πήγε απάνω και κόλλησε 70.000 αυτοκόλλητα. Θες οτιδήποτε άλλο που παρατηρείς γύρω σου, βλέπεις αυτήν την ελληνική εξαίρεση, διότι ταξιδεύεις, πας σε μια άλλη χώρα, πας σε μια άλλη πόλη. Προσφάτως ήμουν στη Βαρκελόνη και λες, ρε παιδάκι μου, πώς μπορούν αυτοί και δεν μπορούμε εμείς? Πώς γίνεται νότιοι και αυτοί, έτσι, μεσογειακοί που λέμε, είναι, α, ξέρεις, είναι το ταπεραμέντο του Έλληνα, α, ξέρεις εκείνο. Και έχεις 1.000.000 δικαιολογίες για ένα χάλι που επικρατεί στο δημόσιο χώρο, που βλέπεις όλα αυτά άμα είσαστε τώρα σε ένα σημείο όπου βρίσκεστε και με ακούτε. Κοιτάξτε γύρω σας και συγκρίνετε αυτό που θα δείτε με αυτό που ζήσατε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν σε πιάνει ένα παράπονο? Και το παράπονο είναι τεράστιο και λες, γιατί εκεί μπορούν και εμείς είμαστε εδώ στην εξαίρεση? Είμαστε εδώ αλλά γκρέκα. Ο Δημήτρης Ριγόπουλος, ο συνάδελφός μου από την εφημερίδα Καθημερινή, μαζί με τον Νίκο Βατόπουλο, έχουν αυτή την κακή συνήθεια, εντός εισαγωγικών κακή, έτσι, να αναδεικνύουν μέσα από τα ρεπορτάζ όλες αυτές τις παθογένειες, όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα στην καθημερινότητά μας, που αν ήταν διαφορετικά είναι σίγουρο ότι θα είχαμε μια πολύ διαφορετική και πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Οπότε τον κάλεσα με αφορμή αυτό το θέμα να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Και θα ήθελα, έτσι λαμβάνοντας αφορμή και από αυτά τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που θέλησε να καταστήσει ο Δήμος στη Νέα Σμύρνη, και μπράβο του, έτσι. Αλλά την ίδια ώρα βλέπεις, με το που τα έβαλαν ήρθε, να μην το πω καφρίλα τώρα ρε παιδάκι μου, αλλά ήρθε αυτό το πράγμα που μας πιάνει με το που δούμε κάτι, και ειδικά άμα είναι κοινόχρηστο, διότι άμα το ποδήλατο ήταν ιδιοκτησία κάποιων εξ αυτών δεν θα έκαναν τα ίδια πράγματα, αλλά είδαν κάτι κοινόχρηστο, αμέσως να το σπάσουμε, να το βανδαλίσουμε, να το εξαφανίσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι στη Νέα Σμύρνη έχουμε, επαναλαμβάνεται, ένα φαινόμενο το οποίο αποτυπώνει μια ευρύτερη παθογένεια, είναι η σχέση μας με το δημόσιο χώρο που είναι, ας το πούμε έτσι, κομψά προβληματική. Το δημόσιο αγαθό για το οποίο θεωρητικά όλοι το θέλουμε, όλοι το επικροτούμε όταν αναβαθμίζεται για τις δημόσιες υποδομές. Αυτές οι δημόσιες υποδομές, οι οποίες φτιάχνονται με τα δικά μας χρήματα, αυτό το ξεχνάμε, γίνονται πολύ συχνά στόχος διαφόρων εκεί έξω. Είναι αυτή η πολύ μεγάλη ελληνική αντίφαση. Δηλαδή, ότι ενώ υπάρχει, παρατηρείται καθυστέρηση, οπισθοδρόμηση στο πώς στις δημόσιες υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες, σε αυτά που προσφέρει τέλος πάντων κάθε ευνομούμενο κράτος και πολιτεία στον πολίτη, αυτά ακριβώς τα ίδια πράγματα όταν γίνονται κινήσεις έτσι αναβάθμισης και εξυγχρονισμού, ταυτόχρονα γίνονται στόχος βανδαλισμού. Είναι μια πραγματικά, είναι νομίζω χρήση έτσι ψυχιατρικής, ψυχολογικής, ας πούμε, ερμηνείας. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να πει ότι φταίει το ένα ή το άλλο. Αλλά αυτό πραγματικά το βλέπουμε με τα γκράφιτι, το βλέπουμε με τις... Με οτιδήποτε έχει να κάνει με υποδομής, δηλαδή με κάτι το οποίο, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, προσφέρει το κράτος στον πολίτη.
0: Και μιλάμε από ένα σημείο και μετά, Δημήτρη, είναι και ένα ανεξήγητο μίσος που έχουμε. Δηλαδή, και που το εκφράζουμε, ένας θυμός που υπάρχει και ο οποίος εκφράζεται σε κάθε τι δημόσιο, διότι δεν θα πάει ο άλλος να κάνει γκράφιτι μέσα στο σπίτι του, αλλά με το που βρει έναν λευκό τοίχο θα πάει εκεί πέρα. Κοιτάξτε, τα γκράφιτι μπορεί να έχουν και μία μορφή τέχνης, εννοείται, αλλά μιλάμε για μουτζούρες ξεκάθαρα.
1: Το 2% είναι μία μορφή τέχνης από, δηλαδή, επειδή το ακούω αυτό το επιχείρημα ότι είναι μορφή τέχνης, Αλλά μορφή τέχνης, αν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για ένα ποσοστό κοντά στο 1-2%, δεν είναι παραπάνω. Ναι, υπάρχει, είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, αυτό που είπα και εγώ μετά, ότι αποτυπώνεται, ότι καθρεφτίζεται εκεί πέρα μια πολύ προβληματική σχέση. Αλλά αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω δύο λόγια για την ίδια την πρωτοβουλία του Δήμου της Νέας Μύρνης να εγκαταστήσει αυτούς τους σταθμούς ενοικίασης ή παραχώρησης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Πολύ συχνά οι Δήμοι, είτε επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε γιατί έτσι κάπως, πώς να το πω, φρεσκάρεται η δημόσια εικόνα τους. Είτε εν ώψη κάποιων εκλογών, είτε και όχι. Είτε και όχι, όχι απαραίτητα. Εγκαθιστούν στο δημόσιο χώρο κατά καιρούς πράγματα, τα οποία οι ίδιοι οι Δήμοι αδυνατούν να υποστηρίξουν σε βάθος χρόνου. Πρέπει να σας πω ότι στη Νέα Σμύρνη υπήρχε σταθμός ενοικίασης ή παραχώρησης. Μπορεί να ήταν και δωρεάν, αν θυμάμαι καλά, αλλά μπορεί και να δεν το θυμάμαι. Πριν από 6, 7, 8 χρόνια. Μέσα στην κρίση πάντως, το θυμάμαι καθαρά, ήταν το 12-13, σταθμό παραχώρησης απλών ποδηλάτων, όχι ηλεκτρικών. Αυτών ποδηλάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα πρέπει να κράτησε περί τους 4, 5, 6 μήνες. Πρέπει να υπήρξαν και τότε ανάλογα περιστατικά βανδαλισμού και υπαρπατικότητας, κλοπής. Δεν το γνωρίζω, απλώς επειδή έχω σχέση με τη Νέα Σμύρνη, είναι και το πατρικό μου, την επισκέπτομαι συχνά, οπότε είχα παρατηρήσει αυτούς τους σταθμούς και όχι μόνο στη Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω, νομίζω πολλοί κρατούς θα θυμούνται ανάλογες πρωτοβουλίες σε πάρα πολλούς δήμους της πόλης, του Λεκανοπεδίου. Ξαφνικά μέσα σε κάποιους μήνες αυτοί οι σταθμοί αποσύρθηκαν για χύψη λόγου, δεν τους γνωρίζω. Θέλω να πω πολλές φορές αυτές τις πρωτοβουλίες των δήμων έχουν ένα, δεν αναφέρομαι στις πρωτοβουλίες, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Έχουν ένα στοιχείο προχειρότητας από την άποψη της συντήρησης και της σε βάθος λειτουργικότητας του όλου συστήματος.
0: Ναι, είναι απλά ότι πολλές φορές, ακριβώς για τους λόγους που είπες, υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια, σου λέει πάμε να βάλουμε τα ποδήλατα και ουδείς ενδιαφέρεται τι θα συμβεί σε βάθος χρόνου, ποιος θα τα διαχειριστεί, πώς θα γίνει, πώς θα χρηματοδοτείται στο μελλοντικά όλο αυτό. Οπότε βλέπεις κάτι τέτοια πράγματα και στο τέλος αυτά καταλήγουν να είναι κουφάρια. Τα βλέπεις μετά από κάποια χρόνια και λες το κλασικό. Παλιά ήταν εδώ αυτό. Παλιά λειτουργούσε εδώ εκείνο.
1: Και δεν αποσύρονται εύκολα. Δηλαδή είναι καταστάσεις οι οποίες μένουν, θα πείσουν στην πραγματικότητα και μετά βανδαλίζονται κατά εξακολούθηση. Ναι. Και κάτι δεύτερο επίσης.
0: Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
1: Βεβαίως. Ο Δήμος Νέας Μύρνης εγκατέστησε, αντιλαμβάνομαι τις αγαθές προθέσεις. Να εγκαταστήσει ένα δημόσιο σταθμό παραχώρησης ή ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Σε ποιες υποδομές έχει ακριβώς δημιουργήσει ο Δήμος Νέας Μύρνης για να κάνεις ποδήλατο στη Νέα Σμύρνη? Να το παίρνεις το ποδήλατο και να βγαίνεις πού? Στους δρόμους που συνοστίζονται. Δηλαδή η Νέα Σμύρνη είναι από τις πιο προβληματικές κυκλοφοριακά περιοχές του Λεκανοπεδίου. Όσοι ζουν εκεί πέρα ξέρουν τα θέματα στάθμευσης, κυκλοφοριακού κτλ. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση ότι οι Δήμοι κάνουν το εύκολο, δηλαδή κάνουν έτσι λίγο, θα το πω και λίγο έτσι, πουλάνε λίγο καθεστάκια για ηθαγενείς.
0: Αλλά δεν πάνε στο παραπέρα, έτσι.
1: Αλλά υποδομές, ποδηλατόδρομους. Δηλαδή να κάνουν αυτό που έκανε ο Δήμος Γλυφάδας. Γιατί έχω παραδείγματα. Το κάνει τώρα με μεγάλη γενναιότητα ο Δήμος Χαλανδρίου και μπράβο του, γιατί αφαιρούνται θέσεις γιοταχής. Πάει αυγά ο Δήμος Χαλανδρίου. Δεν απλώς πουνάει έτσι για το θεαθήνε. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Και νομίζω αξίζει να τα δούμε και σε αυτό το περιβάλλον.
0: Και αξίζει πάνω απ' όλα να αναπροβληματιστούμε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες να διεκδικούμε περισσότερα, έτσι, όσον αφορά την πόλη μας, το δημόσιο χώρο και όλα αυτά τα ζητήματα. Και σε αυτό
1: και
0: αποσκοπούσε και αυτή η συζήτηση.
1: Και τα θέματα μετακίνησης είναι πάρα πολύ. πολύ σοβαρά στην Αθήνα πια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Ριγόπουλε, και εγώ συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε στην καθημερινή και αναδεικνύετε αυτά τα θέματα, γιατί πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να μην έχουμε αυτή τη μυρολατρεία ότι έτσι είναι, τι να κάνουμε, δεν αλλάζει. Και πρέπει από ένα σημείο και μετά να αλλάξουν πράγματα και πρέπει και εμείς ως πολίτες να διεκδικήσουμε περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Ριγόπουλο. Σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
5: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 10 και 54. Πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τη Βιέννη. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος της εφημερίδας Καθημερινή, ο Παντελής Τσομπάνης, που είχε την καλοσύνη αυτό το πρωινό να είναι στη συχνότητά μας εδώ στον Sky 100,3, να μας δώσει και κλίμα από την πρωτεύουσα της Αυστρίας εν ώψη και του τελικού απόψε. Καλημέρα από την Αθήνα, Παντελή.
9: Καλημέρα από τη Βιέννη, σε σένα Νίκο και σε όλα τα άτομα που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Τα τελευταία νέα θέλουμε.
9: Όσο για το κλίμα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σχεδόν έξω από το Stadt Halle, όπου θα γίνει ο διαγωνισμός. Παρελάβουν αστυνομικοί, βρέχει.
0: Βρέχει.
9: Δεν είναι καλή μέρα για τη Βιέννη σήμερα, να πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί μέσα στην ημέρα να βελτιωθεί ο καιρός.
0: Ναι.
9: Όσο ως προς τα Eurovisionικά, χθες έγιναν οι πρόβα των επιτροπών για την ακρίβεια, και το μεσημέρι θα ξεκινήσει η το family rehearsal που απευθύνεται στις οικογένειες. Στην ουσία περνάει το show που θα δούμε το βράδυ μέσα από δύο πρόβες, ξαναγίνεται. Mm-hmm. Από τις πρόβες των επιτροπών δεν έχουμε κάποιο συμπέρασμα. Μοναδική ένδειξη για το πώς μπορεί να κινηθεί η βαθμολογία είναι το poll των δημοσιογράφων που βρίσκονται εντός του διαγωνισμού.
0: Τι λένε, οι δημοσιογράφοι?
9: Η Αυστραλία κινείται πολύ δυναμικά για την πρωτιά, κάτι το οποίο φάνηκε από την Πέμπτη. Η εμφάνιση της Delta Goodrem με το Eclipse ουσιαστικά κάπως κινητοποίησε τους fans, έκανε ένα κλικ. Ναι. Τη στιγμή της μετάδοσης.
0: Υπάρχει μια πληροφορία ότι σε περίπτωση που κερδίσει η Αυστραλία θα διοργανωθεί Eurovision στην Ελλάδα. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο σχετικά?
9: Για πρώτη φορά η Αυστραλία συμμετείχε στο διαγωνισμό το 2015 πάλι στην Αυστρία. Και είπανε τότε η EBU, ναι, ότι σε περίπτωση που νικήσει η Αυστραλία θα το διοργανώσει η Γερμανία. Βέβαια, μετά το σενάριο της Ουκρανίας το 2022 που πήγε στην αμέσως επόμενη χώρα, που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, mm-hmm, σε περίπτωση που η Ελλάδα η δεύτερη, θα γίνει πρόταση στην Αθήνα, υποθέτω, να διοργανώσει αυτό το διαγωνισμό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε εξαρτάται ποιος θα είναι δεύτερος, αν βεβαίως νικήσει η Αυστραλία.
9: Φυσικά, φυσικά. Ναι.
0: Οι δικές μας, η δική μας η κατάταξη, που, τι λένε τα προγνωστικά?
9: Να πω την αλήθεια, τα στοιχήματα δεν είναι ποτέ μια καλή ένδειξη για το που θα καταλήξει μια συμμετοχή.

0: αυτιά και να μακάρι να μας το φέρει ο Ακύλα.
1: Έτσι, το φέρτο. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφος από την εφημερίδα Καθημερινή, ο Πατελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, που βρίσκεται στη Βιέννη και μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από τον απόψινό διαγωνισμό, τον απόψινό τελικό. Έτσι, εμείς θα πάμε και σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει αμέσως μετά η κυρία Μεράνια Πασχαλίδου με αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων και μετά τις 11 και κάτι και πάλι εδώ μαζί.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Τάκης και Χούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη, μην είμαστε.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Μπόνους της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς μπόνους πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Παράλληλα, αναφερόμενος στην καλοκαιρινή περίοδο και στα τροχεία στα νησιά, τόνισε ότι δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα. Για τις γουρούνες, δήλωσε ότι χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στην οδό Κερκύρας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά, ένα γόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Τις τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίσει την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολάσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, εκτός και αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει ισοκομματική αντιπολίτευση, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, σχολίασε ο κ. Τσίπρας. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο μερικές ημέρες ύστερα από αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζινπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Τόνισε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωση με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί. Έπεσαν συνολικά 4 τραυματισμένα άτομα. Ένας 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΕΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος στενό καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό Σαββάτου 16 Μαΐου. Εδώ είμαστε εκτάκτως στο μικρόφωνο μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει το τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και είναι ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170 έως και 4. Έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr. Στο σελίδα του ραδιοφώνου θα δείτε το ειδικό πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το X και το Instagram θα με βρείτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είσαστε πολλοί και είσαστε υπέροχοι και υπέροχες και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μια μεγάλη καλημέρα, να ανταποδώσω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚΑ, ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, καλημερίζει με μήνυμα, και να πω και συγχαρητήρια, διότι σε αυτή την τεράστια διοργάνωση των Μετάλλικα το προηγούμενο Σάββατο, σαν σήμερα, το ΟΑΚΑ θα έλεγα ότι έδωσε εξετάσεις και τις πέρασε όχι με επιτυχία. Και πάνω από αυτό, 90.000 άνθρωποι ήμασταν εκεί και όλα έγιναν όμορφα και τακτοποιημένα. Ήταν δηλαδή η συνεννόηση και των διοργανωτών της εταιρείας παραγωγής από τη μία πλευρά, αλλά και του οικοδεσπότη από την άλλη, του ΟΑΚΑ, που έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις και το κάνει αυτό με τεράστια επιτυχία. Οπότε για ακόμα μια φορά ένα μπράβο στους διοργανωτές. Και όπως μου γράφει ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, μιλάμε για ρεκόρ, έτσι, το προηγούμενο Σάββατο είχαμε 97.500 θεατές εντός και 22.000 εκτός. Τι να λέμε τώρα, έτσι, τι να λέμε, μιλάμε για κάτι εξαιρετικά μαζικό. Και επειδή μιλάω για Μετάλλικα, μου στείλε και μήνυμα ο φίλος μου ο Σπύρος πριν από λίγο, έχουν προπόνηση μαζί με το Γιάννη Box αυτό το πρωινό και ακούνε Μετάλλικα. Έρχεται και το επόμενο ραντεβού, μου λέει ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, Iron Maiden, το επόμενο μεγάλο ραντεβού στο ΆΚΑ. Να σου πω, δεν είμαι τόσο τον Maiden, αλλά Μετάλλικα, όλοι εμείς οι πενιντάριδες μεγαλώσαμε με Μετάλλικα, οπότε καταλαβαίνετε όλοι τι συμβαίνει. Αυτά ως προς τα μηνύματα, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ και τον Παναγιώτη Παπαχατζή, τον επικοινωνιολόγο και καλό φίλο που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, να βάλουμε λίγο και τα της πολιτικής επικαιρότητας, διότι έχουμε ειδήσεις, έχουμε εξελίξεις που έρχονται από διάφορα μέτωπα, να το πω έτσι, και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι στο πολιτικό πεδίο ό,τι ζει η χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα, ας πούμε, θα το ζήσουν οι Φιλανδοί, για παράδειγμα, σε 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια και βάλε. Θέλω να πω ότι είναι η πυκνότητα των εξελίξεων τέτοια, οι ειδήσεις, οι ανατροπές, το έτσι και το αλλιώς, που όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δυναμικό πολιτικό πεδίο. Το ζήτημα είναι πού θα καταλήξουν όλα αυτά, διότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε η Σουηδία του Νότου, ούτε η Φιλανδία, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτή που είναι. Καλή σου μέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Αρχικά να σου πω ότι στο ερώτημα Μετάλλικα ή Iron Maiden, η δική μου απάντηση είναι η ACDC.
0: Α, οκ, ναι, ναι, ναι. Αν και οι Μετάλλικα έκαναν και ένα αφιέρωμα στους ACDC, έτσι.
1: Μου αρέσουν εξαιρετικά και οι Μετάλλικα, γιατί και εγώ πενταρίζω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το ζήσαμε ως έφηβη πολύ έντονα το συγκρότημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας, τι να κάνουμε. Μας λένε boomer πλέον. Έλα όμως που μέσα μας δεν είμαστε καθόλου, έτσι.
1: Κοίτα, παραμένουμε περήφανη γενιά X. Ναι. Δεν είμαστε οι boomers.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά κάνεις και το λες. Καλά κάνεις και το λες και αυτό. Λοιπόν, τώρα, στα της πολιτικής ατζέντας, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη, με τον Πρωθυπουργό χθες να βάζει και τις 3 προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία που θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία. Έβαλε στο επίκεντρο την οικονομία, τη συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, όπως επίσης χαρακτήρισε την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Παράλληλα, για να βάλουμε συνολικά την ατζέντα, έχουμε την κόντρα που μένεται με ιδιαίτερη ένταση από την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτου από την οικογένεια Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο και με ποιες συνθήκες έγινε αυτό, χρηματοδοτήσεις και ούτω καθεξής. Οπότε μπαίνει αυτό στην ατζέντα, όπως και οι καταθέσεις Ανδρουλάκη σε βελγική τράπεζα. Και παραλλήλως περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα τη Μαρία Καριστιανού να ανακοινώσει το κόμμα της και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά, μάλλον έγραψε, ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς και το Σεπτέμβριο είναι αργά και τώρα είναι η ώρα να έρθει το νέο κόμμα.
1: Μεταξύ Μάρτιο και Σεπτέμβριο, πολλοί μήνες βέβαια.
0: Ναι, αλήθεια αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός θες, αρχικά να πούμε ότι έχουμε μπει σε full προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Είτε γίνουν οι εκλογές τον φθινόπωρο, είτε γίνουν την επόμενη άνοιξη, νομίζω ότι πλέον ο ρυθμός όλων των κομμάτων είναι προεκλογικός και φαίνεται αυτό και από τις εντάσεις. Ο Πρωθυπουργός χθες, αυτό που είπε στην ουσία όμως στην αρχή είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, στα δύσκολα ή στα λιγότερο δύσκολα πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες εκλογές εμένα ή οποιονδήποτε άλλο. Και δεν το έκανε τυχαία, το έκανε αυτό γιατί ξέρει ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία είναι σχεδόν double score μπροστά από τον διπλό score, δηλαδή μπροστά από τον Τσίπρα και με μια χαόδη διαφορά, αν θυμάμαι καλά, ναι, από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους.
0: Παναγιώτη, συγγνώμη, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό το απόσπασμα, πάμε να θυμηθούμε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός για το τριψήφιο Γιώργο, το ηχητικό αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία. Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Επέμεινε στο διεθνές περιβάλλον, Παναγιώτη Παπαχατζή, ο Πρωθυπουργός.
1: Φυσικά, γιατί είναι και ένα συγκριτικό του πλεονέκτημα. Και τα πηγαίνει και καλά, δηλαδή, και οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα πηγαίνει πολύ καλύτερα σύμφωνα με αυτά που λένε οι πολίτες σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιράν, η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος είδαν μια αύξηση ποσοστών. Μια αύξηση ποσοστών φυσικά που άρχισε να αφήνει όταν άνοιξαν πάλι οι συζητήσεις των σκανδάλων και τα λοιπά μετέπειτα. Άρα ξέρει ότι είναι ένα πλεονέκτημά του έναντι των υπολείπων και σαφέστατα το έβγαλε μπροστά.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα το έβγαλε μπροστά. Είναι και μια απάντηση από την άλλη για το πατριωτικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Για όλες τις, αυτό θεωρώ, για όλες τις ζημώσεις που γίνονται εκεί, το φερόμενο, το φημολογούμενο κόμμα Σαμαρά και τα υπόλοιπα και η υπόλοιπη δεξιά πολυκατοικία που λέγαμε παλιά.
0: Οι ζημώσεις αυτές θα καταλήξουν σε κόμμα, το βλέπεις να έρχεται, δηλαδή το κόμμα Σαμαρά, γιατί είχαμε και αυτή την επιστολή των 10 στην εφημερίδα Δημοκρατία, την παρέτηση Γκελεστάθη που επίσης έτσι ερμηνεύθηκε ότι είναι και μία δυσαρέσκεια έτσι στην καρδιά της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπεις λοιπόν τον έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη δυσαρέσκεια.
1: Εγώ και θα σας πω, αυτό δείχνει. Από την άλλη βέβαια ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει μιλήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας άφηνε παντεχμές ότι θα ξεκινήσει το κόμμα. Η Καριστιανού το ίδιο. Mm-hmm. Έτσι, μια και μιλάμε για τα καινούργια κόμματα. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει μιλήσει ακόμα. Οπότε μέχρι να μιλήσει, περιμένουμε να δούμε. Είναι βέβαια ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα φέρει να κατατάξει και αυτό από την πλευρά του, έτσι. Και ενδεχομένως θα δημιουργήσει και προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Όσο μικρά ή μεγάλα, μένει να το δούμε όταν θα ανακοινωθεί. όταν θα περάσουν και ένας μήνας έτσι λίγο να κάτσει σκόνη και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Διάβαζα πάντως μία ανάλυση του Γιώργου Βουλγαράκη που απέδιδε την ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας από τα παραδοσιακά κόμματα. Η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς επειδή έχει μία βάση η οποία ταυτίζεται με την παράταξη και όχι με τα πρόσωπα.
1: Έτσι έχει φανεί από την άλλη. Μην ξεχνάμε, κάνοντας τώρα αναδρομή 10-15 χρόνια πίσω, ότι το ΠΑΣΟΚ τότε είχε αναλάβει και δυσανάλογο βάρος σε σχέση με την Δημοκρατία, αυτό του πρώτου μνημονίου εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λίγο από αυτό και λίγο και τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μένει να δούμε τι έχει να γίνει, γιατί από εδώ και πέρα μην ξεχνάμε ότι θα δούμε 21 του μήνα το νέο κόμμα της κυρίας Χριστιανού, θα δούμε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από ό,τι καταλαβαίνω το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενδεχομένως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, επανέρχεται και ο Εφιάλτης, συγγνώμη γιατί για τους υπόλοιπους μπορώ να μιλήσω πολιτικά γιατί γι' αυτό δεν μπορώ να μην κάνω χαρακτηρισμό του Κασιδιάρη. Ο οποίος μπορεί να κάνει κόμμα, μπορεί να είναι υποψήφιος σε κόμμα και μην το αφήνουμε απ' έξω ως μέτρηση, δεν ξέρουμε τι και από ποιους θα κόψει. Ενδεχομένως θα κόψει από δεξιά, θα κόψει από Καριστιανού κάποια κομμάτια, αλλά επανέρχεται και αυτό. Άρα μιλάμε για ένα συγκλονιστικά εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που βλέπουν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις μέχρι και το Μάιο. Στα τέλη Ιουνίου και πολύ περισσότερο το Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Οπότε έχουμε έναν νέο δημοσκοπικό χάρτη που έρχεται. Το ζήτημα είναι αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Και πού θα κάτσει εκεί η μπίλια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Καθώς για τον Νίκο Ανδρουλάκη τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, έχοντας να ανταγωνιστεί και έναν Τσίπρα από τη μία πλευρά, από τα αριστερά του, ίσως και κέντρο αριστερά του, και από την άλλη μία Καριστιανού, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα οριοθετηθεί το συγκεκριμένο πεδίο αναφοράς της.
1: Εγώ, αν θέλετε την εκτίμησή μου, και το λέω με στεναχώρια, το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα παίξει παρασάγκας από τα δύο κόμματα, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει απολέσει στη συνείδηση του κόσμου την ικανότητα να φέρει εξουσία. Δηλαδή να είναι το κυβερνό κόμμα. Και γι' αυτό είναι αυτό που λέγανε τόσο καιρό, το κόλληση βελόνα, κόλληση βελόνα. Όταν δεν έχεις μπορέσει να κτίσεις δυναμική, όταν δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, όταν μπαίνουν οι άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, τότε μειώνει τη δυναμική σου έτσι κι αλλιώς. Γιατί σκέψου, Νίκο, ότι με το που θα μπει τώρα το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα θα συμπιεστούν όλα τα υπόλοιπα. Μοιραία. Γιατί δεν θα πάρουν μόνο από τις αναποφάσεις τους οι Καριστιανοί και ο Τσίπρας. Θα συμπιεστεί και ο κύριος Βελόπουλος, θα συμπιεστεί και η Ζωή Κωνσταντόπουλου, θα συμπιεστούν όλοι. Μόνο το ΚΚ δεν συμπιέζεται κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι. Και είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση ο συνάδελφός μου Δημήτρης Καμπουράκης στο Liberal, που έλεγε ότι αν εξαιρέσει το Μητσοτάκη, που δημοσκοπικά έχει απολαμβάνει αυτήν την άνεση του 28, 29, 30 τέλος πάντων στην εκτίμηση, από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι σου λέει εγώ θέλω με μία ψήφο διαφορά. Και ο καθένας με τη δική του στόχευση. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης να είναι μία ψήφο παραπάνω από τον Τσίπρα για παράδειγμα, ή η Κωνσταντοπούλου σε σχέση με τον Βελόπουλο ή την Καριστιανού. Θέλω να πω ότι γίνεται μία μάχη από κάτω, όπου είναι με μία ψήφο διαφορά, αλλά στο τέλος της ημέρας το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει και κυβέρνηση. Και σε αυτό το πεδίο μόνο ο Μητσοτάκης τελικά δεν είναι στο με μία ψήφο διαφορά.
1: Τα μεγάλα στοιχήματα της επόμενης μέρας από την κάλπη είναι πρώτον αυτό που είπες, ότι πρέπει να υπάρχουμε να έχουμε κυβέρνηση, γιατί πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος με κάποιο τρόπο.
0: Έτσι, ναι.
1: Το δεύτερο στοίχημα μετά από 8 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να υπάρχει και ξεκάθαρα αξιωματική αντιπολίτευση. Και η αίσθησή μου είναι ότι οι εκλογές αυτές με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όσες και αν χρειαστούν, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μάλλον δεν θα είναι εύκολο στην πρώτη κάλπη να υπάρξει κυβέρνηση, μάλλον θα πάμε για δεύτερη, νομίζω ότι το έχουμε κάνει η περισσότερη πια συνείδησή μας αυτό, θα προκύψουν δύο πράγματα. Θα προκύψει κάποιο τύπου κυβέρνηση, τώρα αυτοδύναμη, με συνεργασίες, μένει να το δούμε, και πιθανότατα θα προκύψει και μια ξεκάθαρη αντιπολίτευση. Και είναι πάρα πολύ λογικό πια, διότι πέρασε πάρα πολύ καιρό που η Νέα Δημοκρατία παίζει μόνη της. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας τουλάχιστον το πρώτο κόμμα να είναι τόσο μπροστά και όλοι οι υπόλοιποι να είναι τόσο πίσω, και η συζήτηση που γίνεται για δεύτερη, την ουσία, εκλογική μάχη να είναι αν θα έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα και ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Ναι. Και αυτό είναι μια συνολική αντιπολιτευτική αποτυχία, έτσι, διότι άμα πορεύεσαι μόνο με αφορισμούς και λοιπά και ό,τι έχουμε ακούσει, και με μια αντιπολίτευση η οποία στο τέλος της ημέρας δεν πείθει τον πολίτη, στο τέλος καταλήγει σε αυτό, έτσι, στο ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση.
1: Μα και τα νέα κόμματα του, πολύ περισσότερο του Αλέξη Τσίπρα, είναι αποτυχία της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν υπήρχε κάποιος να έχει καλύψει το κενό ως αξιωματική αντιπολίτευση, ότι θα είχε χώρο ο πρώην Πρωθυπουργός να ξαναβγεί μπροστά στην πολιτική.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη Παπαχατζή, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσες αυτό το πρωινό Σαββάτου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο, πολύ γρήγορα έχουμε να δούμε πολλά. Mm. Και επειδή θα ξεκινήσει πάλι κουβέντα Σεπτέμβρη-Μάρτη. Οι κυβερνήσεις αποφασίζουν αν θα πάνε σε εκλογές όταν μετρήσουν και τα νούμερα που έχουν μπροστά τους θεωρήσουν ότι είναι τα υψηλότερα που μπορούν να έχουν.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ με αυτό? Αν μετρήσει η κυβέρνηση το Σεπτέμβρη ότι θα είναι σε μια πορεία να είναι πάνω από 30% η τελική ψήφος, θα πάει σε εκλογές. Εάν όχι, θα περιμένει το Μάρτιο. Mm-hmm. Κάποια φορέ τα πράγματα είναι λίγο πιο απαλά από ό,τι θέλουμε να τα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Να έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
9: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
8: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Νέα υπόθεση παραμέλειας ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανήλικων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου χθες δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε το Πασόκ. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσιεύει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο κ. Τσίπρας στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επισήμως στο Κρεμλινό. Ένας άνδρας πέθανε μετά από επίθεση που δέχτηκε σήμερα από Καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα που στέλνετε και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα σχετικά με τον δημόσιο χώρο, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται δημόσιες υποδομές και όλα όσα πρέπει να γίνουν. Εννοείται ότι και στις άλλες χώρες και πόλεις με τις οποίες θέλουμε να συγκρινόμαστε και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς και πώς εμείς διαχειριζόμαστε τα θέματα αυτά, διότι νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα, πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες για το δημόσιο χώρο και πρέπει όλα αυτά εννοείται να ξεκινούν και πάρα πολύ νωρίς, ήδη από το σχολείο, η εκπαίδευση στα μικρά, από μικρά παιδιά που λαμβάνουμε και όλα όσα πρέπει να γίνονται και εννοείται σε επίπεδο οικογένειας προκειμένου να έχουμε ένα περιβάλλον γύρω μας που να είναι πιο ελκυστικό, να υπάρχει ποιότητα ζωής και γενικότερα να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, επίπεδο το οποίο χαιρόμαστε όταν ταξιδεύουμε αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε πάντοτε στη χώρα μας. Αλλά είναι πάντοτε ενδιαφέρουσες αυτές οι συζητήσεις, το έχω διαπιστώσει, διότι πάντα όταν ανοίγω ένα θέμα είτε για την οδική ασφάλεια είτε για τις υποδομές και την ποιότητα ζωής η ανταπόκρισή σας πάντοτε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δυστυχώς δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα τα μηνύματα αλλά εννοείται ότι τα κρατάω αυτά και για μελλοντικές συζητήσεις. Τώρα πριν κλείσουμε θέλω να αναφερθούμε και σε μια ιδιαίτερη παράσταση, κυρίες και κύριοι, καθώς με αφορμή τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών Πεζοπορίας και την ανάγκη ανάδειξης και προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας των νησιών, το Urban Dig Project στείνει μια καινούργια παράσταση με τίτλο «Μονοπάτια εντός και εκτός πόλης» σε Αθήνα, Κέα και Σύφνο, αναζητώντας τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τα νησιωτικά μονοπάτια ως χώρους προσωπικής αναζήτησης, πολιτιστικής μνήμης και οικολογικής συνείδησης και είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον σκηνοθέτη, τον κύριο Γιώργο Σαχίνη, να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πείτε μας για τα μονοπάτια.
1: Τα μονοπάτια είναι μια παράσταση που φτιάχτηκε με στόχο να περπατήσουμε περισσότερο όλοι μας στα μονοπάτια των Κυκλάδων καταρχάς και ευρύτερα των νησιών μας και τελικά και της Ελλάδας. Όσο δεν περπατάμε τα μονοπάτια, αυτά σιγά σιγά εξαφανίζονται, καταπατώνται και αλλάζει τελείως η μορφή του ελληνικού χώρου. Για μας ήταν μια αποκάλυψη το πως σαν θεατρική ομάδα περπατώντας τα μονοπάτια τι θησαυρούς ανακαλύψαμε, θησαυρούς της φύσης, θησαυρούς πολιτισμού, έναν τρόπο να βλέπεις τα νησιά που περπατήσαμε που δεν μπορείς να τον έχεις αν είσαι στο δρόμο μόνο και στην άσφαλτο. Με λίγα λόγια ήταν για μας μια αποκάλυψη και θέλουμε αυτές τις τρεις τελευταίες παραστάσεις που έχουμε σήμερα τη Δευτέρα και την Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γκλόρια στην Αθήνα ο κόσμος να δει αυτή την πολύ αποκαλυπτική πτυχή της Ελλάδας που λίγοι τη γνωρίζουν γιατί λίγοι περπατάμε.
0: Ναι, ναι. Και το νησί δεν είναι μόνο παραλία, έτσι, ότι αξίζει να εξερευνήσεις, να δεις τη μορφολογία του τόπου, την ιστορία του τόπου και γιατί όχι να αναστοχαστείς, να κάνεις την προσωπική σου αναζήτηση και ταυτόχρονα να καλλιεργήσεις και μια οικολογική συνείδηση. Θέλω να πω ότι όλα αυτά μαζί είναι κάτι που μας λείπει πολλές φορές στους ρυθμούς, στους καθημερινούς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις.
1: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και φέρνουμε αυτή την εμπειρία όλοι που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας, γιατί συλλέξαμε ιστορίες από τους ανθρώπους που περπατάνε και φροντίζουν και συντηρούν τα μονοπάτια. Συλλέξαμε τις δικές μας εμπειρίες και έρευνα περπατώντας τα. Όλα αυτά μαζί τα κάναμε μια παράσταση σκηνής για να μπορεί να έρθει στην πόλη. Φέρνουμε τα μονοπάτια στην πόλη με στόχο η πόλη μετά να πάει στα μονοπάτια με τον σεβασμό που απαιτεί βέβαια ο τουρισμός ο οποίος είναι αυτής της ήπιας μορφής περιπατητικής εν προκειμένου.
0: Ναι. Και θα έχετε παραστάσεις και στη Τζιά διαβάζω όπως και στη Σύφνο.
1: Στη Τζιά ήδη πήγαμε και κάναμε πια παράσταση εκεί. Και
0: α,
1: στη Σύφνο.
0: Ήδη. Ναι, ναι.
1: Ναι, στη Σύφνο θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Στόχος μας είναι να πάμε και σε πολλά άλλα νησιά και τόπους. Ακριβώς διότι θεωρούμε ότι πρέπει και οι ίδιοι νησιώτες σε ένα βαθμό, πέρα από το αν οι ίδιοι περπατούν τα μονοπάτια που κάποιοι το κάνουν, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένας πλούτος που έχουν και που είναι μια μορφή τουρισμού, θα μπορούσε να είναι μια μορφή τουρισμού και εκπαίδευσης, πολύ πιο ήπια από τις ναι. πιο βίες που υπάρχουν μέσα στο τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου.
0: Υπάρχει μέρημνα, υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική αυτοδιοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Σαχίνη, τι έχετε διαπιστώσει εσείς από την εμπειρία σας?
1: Υπάρχει αυτό το εθνικό δίκτυο μονοπατιών. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε και να δούμε πώς μπορούμε όλοι να το στηρίξουμε πιο πολύ και να πιέσουμε στο να επεκταθεί. Από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλα νησιά έχουν περισσότερο, άλλα λιγότερο. Mm-hmm. Σημαντικό είναι ότι κάθε νησί έχει την κοιτίδα της, από πλευράς ενεργού πολίτη. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες ενεργών πολιτών σε κάθε νησί, σε κάθε τόπο που εμείς πήγαμε, που ασχολούνται με τα μονοπάτια. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ περισσότερο και πολύ οργανωμένα, σε κάποιες λίγο λιγότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για όλους αυτούς τους ανθρώπους εμείς κάνουμε αυτή την παράσταση, δηλαδή τιμώντας και αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν σε μια σαρωτική, πολύ διαφορετική λογική τουρισμού, επιμένουν σε αυτήν την ομορφιά και θησαυρό του τόπου τους. Νομίζω ότι η παράσταση σε ταξιδεύει πραγματικά, δηλαδή αν έρθεις για λίγα λεπτά εδώ στο κέντρο της Αθήνας και την δεις, ξαφνικά μεταφέρεσαι σε τοπία και σε χώρους και σε συναισθήματα και σε αισθήσεις πολύ διαφορετικές από την καθημερινότητα, όπως είπατε. Αυτά.
0: Και πολλές φορές η ομορφιά είναι ακριβώς μέσα σε αυτήν την απλότητα. Συγχαρητήρια να πω, κυρία Σαχίνη, για αυτή σας την πρωτοβουλία και βεβαίως σε όλους τους συντελεστές της παράστασης, τα μονοπάτια, και του χρόνου να ευχηθώ και σε περισσότερα νησιά εννοείται να φτάσουν αυτά τα μονοπάτια, τα μοναδικά μονοπάτια. Να είστε καλά, ευχαριστώ
1: εγώ
0: πάρα
1: ευχαριστώ.
0: Πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την επικοινωνία μας μέσα από αυτήν την ενημερωτική εκπομπή. Θα επανέλθουμε όμως σε λίγο, γιατί έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ενημέρωση. Θα έρθει μαζί μου και η Κορίνα Γεωργίου. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.

0: Δώρος του έρωτα ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Milano,
10: Zagreb,
11: Tallinn,
12: Bruxelles,
13: Sofia,
14: Riga, Madrid.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά στη συντροφιά έχει προσθεθεί η Κορίνα Γεωργίου για την Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα και αυτό το δίδυμο του Σαββάτου. Γεια σου, Κορίνα.
1: Νίκος Ανδρίτσος, λοιπόν, στο όλο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky και με πυκνές γεωπολιτικές εξελίξεις. Νίκο Ανδρίτσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το Πεκίνο. Μετά από 10 χρόνια επιστρέφει στην κινέζικη πρωτεύουσα με μια συνάντηση κορυφής που θα μείνει στην ιστορία, νομίζω, και δύο ηγέτες, τους ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, να συναντώνται και πάλι.
0: Και ταυτόχρονα για όλους εμάς μας έστειλε να κάνουμε εντατικά για το Θουκυδίδη.
1: Σωστό.
0: Έτσι, και αυτό έχει τη σημασία.
1: Βαγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ακριβώς, ο Κινέζος πρόεδρος τίμησε την Ελλάδα μέσα από αυτό το απόφευγμα και είναι σίγουρο ότι έδωσε έτσι και έναν ξεχωριστό τόνο στην μεταξύ του συνάντηση. Κατά τα άλλα, εμείς στεκόμενοι στα της Ευρωπαϊκής Επικαιρότητας και στις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που έκανε σαν σήμερα την προηγούμενη εβδομάδα ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, που ήταν εδώ στη χώρα μας με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, παρέδωσε μια επιταγή και δεν είναι λίγα τα χρήματα.
1: Καθόλου λίγα δεν είναι τα χρήματα. Μιλάμε για επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ από το CEF, τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία παρέδωσε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρήστο Δήμα, για την έναρξη των έργων στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων.
0: Περιγράφοντας τη σημαντικότητα του έργου, ο κύριος Τζιτζικώστας είπε πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα μεταφορών και υποδομών που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και στρατηγικά είναι το κορυφαίο έργο. Ένας κρίκος, είπε ο Επίτροπος, σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι. Ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε επίσης πως το εν λόγω έργο σημαίνει ταχύτερες μεταφορές, ασφαλέστερες διαδρομές και νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εξαγωγές, καθώς και νέες ευκαιρίες για τα λιμάνια μας και ενίσχυση του τουρισμού. Σημαίνει, κατέληξε ο Επίτροπος, πρόσβαση, ανάπτυξη και ασφάλεια.
1: Και κλείνοντας για αυτό το θέμα, να σας πούμε ότι αναφέρθηκε και στα στενά, όχι στα στενά του Ορμούζ όμως, στην υποδιαμόρφωση νέα γεωγραφία που θα υπάρχει για τη δημιουργία ενός διαδρόμου που παρακάμπτει τα στενά, όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, μειώνει τους χρόνους μεταφοράς και συνδέει τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας με τον Μπουργκάς, τη Βάρνα και την Κωνσταντζα. Μια διασυνδεσιμότητα η οποία, όπως εξήγησε, έχει τρεις κρίσιμες διαστάσεις: τη στρατιωτική κινητικότητα, την ανταγωνιστικότητα, το εμπόριο και τις εξαγωγές, αλλά και τον τουρισμό. Και τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τους κανόνες τεχνητής νοημοσύνης, τους οποίους απλουστεύει η Κομισιόν. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απλούστερους και φιλικούς προς την καινοτομία κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Κομισιόν πρότεινε τη δέσμη μέτρων Omnibus για την τεχνητή νοημοσύνη στον ψηφιακό τομέα πριν από μόλις 5 μήνες, στο πλαίσιο του θεματολογίου απλούστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού για τεχνητή νοημοσύνη από τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα τα ωφέλη του για την ευρωπαϊκή κοινωνία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
0: Και όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συγκεκριμένη συμφωνία θέτει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου. Οι κανόνες για τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου, όπως τα βιομετρικά στοιχεία, οι κρίσιμες υποδομές, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η μετανάστευση, το άσυλο και η συνοριακή έλεγχη, θα τεθούν σε εφαρμογή στις 2 Δεκεμβρίου του χρόνου, του 2023. 2027. Για τα συστήματα που είναι ενσωματωμένα σε προϊόντα όπως οι ανελκυστήρες ή τα παιχνίδια, οι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή 2 χρόνια μετά, δηλαδή στις 2 Αυγούστου του 2028. Αυτή η χρονική αλληλουχία θα επιτρέψει τη θέσπιση τεχνικών προτύπων και άλλων εργαλείων υποστήριξης πριν από την έναρξη εφαρμογής των κανόνων. Η συμφωνία επίσης ενισχύει την προστασία των πολιτών, απαγορεύει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν μη συνενετικό περιεχόμενο, σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα και περιεχόμενο προσωπικής φύσης ή υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως οι εφαρμογές nudification που παραποιούν οπτικοακουστικό υλικό αφαιρώντας τα ρούχα. Τώρα, να αλλάξουμε εντελώς θέμα, Κορίνα, κυρίες και κύριοι, και να αναφερθούμε σε αυτήν την ευρωπαϊκή εκστρατεία, το Safe Tweet, που για 5η συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί ο ΕΦΕΤ, ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων, και ουσιαστικά αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, Κορίνα.
1: Αγαπημένο θέμα της εκπομπής, μιλάμε για μια διασυνοριακή πρωτοβουλία που διοργανώνεται για 6η χρονιά από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, παρέχοντας πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι προκειμένου να κάνουμε συνειδητές διατροφικές επιλογές. Να σας πούμε πριν σας παρουσιάσουμε και την καλεσμένη μας, πως η εκστρατεία με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών διευρύνει την ακτίνα δράσης και ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού. Και συμμετέχουν σε αυτήν πάρα πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών φυσικά εκτός από την Ελλάδα και η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Κροατία και πολλές ακόμη χώρες και η Κύπρος φυσικά.
0: Θα μας τα πει όλα αναλυτικά η κυρία Φωτεινή Τζουμανίκα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι προϊσταμένη στη Διεύθυνση Αξιολόγησης, Επικινδυνότητας και Διατροφής. Γεια σας, κυρία Τζουμανίκα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναφερθούμε στα πολύ καλά αποτελέσματα της καμπάνιας Safe Tweet, η οποία υποστηρίζεται από την ΕΦΣΑ και διεξάγεται στη χώρα μας για 5η συνεχή χρονιά.
1: Μιλάμε για μια εμβληματική πρωτοβουλία. Δώστε μας μερικά στοιχεία αυτής και γιατί τελικά μας οδηγεί σε πιο ασφαλείς διατροφικές επιλογές.
2: Καταρχήν δίνεται η πληροφορία με εύληπτο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από τους καταναλωτές. Χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους όπως τα άρθρα, διαφημίσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος και αποτελεσματικός τρόπος διάχυσης της πληροφορίας, και ειδικότερα στους νεότερους ανθρώπους, που είναι ένα πάρα πολύ, για μας, πολύ σημαντικό κοινό.
1: Και έχει ενδιαφέρον, και να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, η εκστρατεία Safe to Eat για το 2026 φωτίζει τρεις βασικούς τομείς: τις πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία μας, αλλά και το τι περιέχουν τα τρόφιμά μας.
2: Μάλιστα, αυτές είναι οι κυρίες θεματικές ενότητες στις οποίες κινείται όλη η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν. Και εμείς σαν χώρα έχουμε επικεντρωθεί ιδιαίτερα στον τομέα των διατροφικών αναγκών, αποσκοπώντας την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής. Επίσης, επανερχόμαστε δυναμικά στο ζήτημα της πατάλης τροφίμων.
0: Πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
2: Στόχος είναι να αναδείξουμε την περιβαλλοντική και κοινωνική του διάσταση και προσφέροντας πρακτικούς τρόπους για να την περιορίσουν οι καταναλωτές.
0: Ναι. Ως Έλληνες καταναλωτές, από τη δική σας εμπειρία, κυρία Τζουμανίκα, αποδίδουμε σημασία στην ετικέτα, στο τι περιέχει το τρόφιμο πριν κάνουμε την επιλογή στο ράφι?
2: Γενικά δίνει σημασία ο Έλληνας. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, πώς να το πω, δεν είναι αρκετά εύκολο να αντιληφθούν όλα τα στοιχεία που περιέχουν οι ετικέτες οι καταναλωτές. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε μέσα από διάφορες δράσεις μας να βοηθούμε το κοινό να μπορεί να διαβάζει τις ετικέτες και να τις κατανοεί.
1: Να έχει το υπόβαθρο, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Για να κατανοήσει τι περιλαμβάνει η ετικέτα του
0: τροφίμου. Και να αποκωδικοποιεί τα συστατικά και να κάνει και καλύτερες επιλογές τελικά. Διότι σε εποχές που ζούμε με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια γενικότερα, το φτηνό πολλές φορές μπορεί να κρύβει και κινδύνους για την υγεία μας ή να είναι επιβλαβές για την υγεία μας.
2: Ακριβώς. Και σε αυτό το τομέα επίσης ένας άξονας της φετινής μας εκστρατείας είναι και η ενημέρωση για την ασφάλεια και κυρίως τα τροφιμογενή νοσήματα, ώστε αυτά να γίνουν κατανοητά και κυρίως τους νέους ανθρώπους να λάβουν τα μέτρα εκείνα και να προστατεύσουν την υγεία τους, αλλά και να αποφεύγεται και η σπατάλη τροφή.
1: Ναι, πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και πιο αναλυτικά. Μιλάμε για αρωματικές ύλες, νέα τρόφιμα και μιλάμε και για την επισήμανση των αλλεργιογόνων, κάτι που διασφαλίζει και τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να κατανοούν οι Έλληνες, το κοινό μας, όλα τα νέα δεδομένα και για τα νέα τρόφιμα και τα αλλεργιογόνα για την προστασία της υγείας του. Αυτό είναι ένας τομέας που έχει να κάνει με την επισήμανση και σε αυτό δίνουμε έμφαση σε διάφορες δράσεις και πέρα από την εκστρατεία, την Safe to Eat, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους να δίνουμε την πληροφορία με αναρτήσεις στα social media του ΕΦΕΤ σε τακτική βάση.
0: Μάλιστα, γιατί όπως διάβαζα και τη σχετική δήλωση του Προέδρου του ΕΦΕΤ, του κυρίου Αντώνιου Ζαμπέλα, χρειάζεται και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για έγκυρη πληροφόρηση και κριτική σκέψη σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής. Να μην παίρνουμε ουσιαστικά τη διατροφή μας σαν κάτι το οποίο δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Έτσι, αψήφιστα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η κάθε επιλογή που κάνουμε.
1: Και πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, κάθε επιλογή που κάνουμε σήμερα θα έχει εκτόπισμα στο μέλλον, θα μας επηρεάσει στο μέλλον. Και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τζουμανίκα, που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες.
0: Και συγχαρητήρια και στον ΕΦΕΤ, που ουσιαστικά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει σε αυτήν την εκστρατεία Safe to Eat. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα. Είναι Safe 2 Eat, όπως τρώμε. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στο διαδίκτυο σχετικά με τη συγκεκριμένη εκστρατεία.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση. Μιλάμε για 9 έργα παραγωγής υδρογόνου που επέλεξε η Κομισιόν στο πλαίσιο της τρίτης δημοπρασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, καλύπτοντας 7 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα έργα αναμένεται να έχουν παραγωγική δυναμικότητα ηλεκτρολυτικών κυψελών σχεδόν 1,1 γιγαβάτ και να παράγουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια

0: το φυσικό αέριο και την αβεβαιότητα που προκύπτει.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε αυτήν την ρότα, με κάθε τρόπο προσπαθεί να το καταφέρει. Να σας πούμε επίσης πως τα επιλεγμένα έργα θα λάβουν συνολικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,09 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας, κονδύλια που θα αντληθούν από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παραγόμενο υδρογόνο θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών από ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως οι μεταφορές και τα χημικά προϊόντα.
0: Και έκανε και δήλωση ο αρμόδιος επίτροπος κλίματος μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών και καθαρής ανάπτυξης, ο Βόπκε Χούκστρα, ο οποίος δήλωσε σχετικά ότι με επενδύσεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην καινοτομία στον τομέα του υδρογόνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί και πάλι τα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για να ενισχύσει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές, αναφέρει ο επίτροπος, επιταχύνουν την καθαρή μετάβαση, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της Ευρώπης. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να επενδύσουν σε περισσότερα έργα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της συνάντησης που έχουμε κάθε Σάββατο μέσα από το Euronet. Κορίνα Γεωργίου.
1: Δεν σας αφήνουμε όμως μόνους, γιατί θα είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή

Προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Hela FM

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Σχολίασε το Πασόκ για υποκρισία σχετικά με τα θέματα της ακρίβειας. Κατηγόρησε τον Κυριακό Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών.
7: Ναι.
6: Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική.
8: Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράν.
5: Στη Μέση Ανατολή το διπλωματικό αδιέξοδο εντείνεται με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά ρίχνει το φταίξιμο στην Τεχεράνη πως τελικά έκανε πίσω. Έτοιμα τα εναλλακτικά σχέδια για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, με το Ισραήλ να βρίσκεται εδώ και μέρες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
9: Every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
5: Την ίδια ώρα ανησυχία έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στην Ταϊπέι οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την Ταϊβάν μετά και την αναχώρησή του από το Πεκίνο και την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Λέει όχι σε ανεξαρτησία της Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ. Και υπήρξαν και κάποιες ασαφίες για την παράδοση των εξοπλισμών, τους οποίους και έχει υποσχεθεί στην Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ. Στο αστυνομικό

0: δελτίο. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε σε εξάρθρωση δικτύου δύο εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβε γιο ταχύ και διακινούσε ναρκωτικά. Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision στη Βιέννη, 10 η ώρα Ελλάδος η έναρξη του τελικού με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση όπως κάθε χρόνο από την ΕΡΤ. Η Ελλάδα με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού σε σύνολο 25 χωρών, τρίτο φαβορίτο φέρτο μετά τη Φιλανδία και την Αυστραλία.
1: Not a long time ago, I was singing in the streets of Athens, trying to make a living, to pay my rent, to pay my bills, like 3 months ago, and I never gave up in my dreams, and now I'm here.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα είναι η ένατη αγωνιστική των play-out της Super League σήμερα. Αστέρας και Φυσιά, Έλα Τρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, οι αναμετρήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 7 και οι 3, ενώ Παναθηναϊκός ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο στην τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League των ΠΑΟΚ θα παραταχθεί δίχως τον Ανδρέα Τετεή. Όσο για τον καιρό, στο στόχαστρο καταιγίδων και αφρικανική σκόνη σήμερα η χώρα, αύριο φτιάχνει ο καιρός, με τις θερμοκρασίες όμως να είναι χαμηλές για την εποχή σε Ιόνιο και δυτικά πυρωτικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Να δούμε τα θέματα μας ένα-ένα αναλυτικά, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα και το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις οποίες ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου, το οποίο ολοκληρώνεται βεβαίως αύριο. Και σήμερα είχαμε παρεμβάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν βεβαίως έντονο προεκλογικό άρωμα. Είναι λογικό, είμαστε λίγους μήνες ενδεχομένως πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών και ο Πρωθυπουργός έκανε χθες και έναν έτσι σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου όλα αυτά τα χρόνια. Έβαλε όμως με ένταση, θα έλεγε κανείς, και τα διλήμματα της εθνικής κάλπης. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Βεβαίως, τι είχαμε και σήμερα, δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου. Υπάρχουν και πάρα πολλοί προσκεκλημένοι σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι μιλούν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ από χθες. Παρακολουθεί το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Και έχει ενδιαφέρον ότι και στη σημερινή του παρέμβαση ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τις ομιλίες του κυρίου Βέμπερ, του γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του κυρίου Χρυστοδουλίδη, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, επανέφερε το βασικό δίλημα που θα δούμε να τίθεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα εν ώψη των επικείμενων εκλογών. Και αυτό έχει να κάνει με το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα των εκλογών. Το είδαμε ότι το έβαλε χθες και με μια ατάκα η οποία συζητήθηκε, ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον αυτό χτυπήσει τρεις τα ξημερώματα εν μέσω μιας κρίσης. Με αυτή την τακτική ο ίδιος θα πορευτεί εν ώψη των εκλογών, οι οποίες είπε πάλι ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από τη ζωή, θα σου έλεγα, Πέτρο, διότι είναι πολλές και οι συζητήσεις και οι πληροφορίες και τα σενάρια για εκλογές.
0: Φαντάζομαι και εκεί θα είναι θέμα συζήτησης ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, Γιάννη.
2: Δεδομένο ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, τι αποτέλεσμα μπορεί να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία, είναι εφικτή μια τρίτη αυτοδυναμία πώς διαμορφώνονται και οι ισορροπίες σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Με τον κύριο Μητσοτάκη χθες από το Βήμα να δίνει την απάντηση γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία για τον ίδιο και την Νέα Δημοκρατία, να παρουσιάζει το περίγραμμα του προεκλογικού του προγράμματος, τους τομείς τους οποίους θα επιμείνει, βάζοντας εκεί την οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Αλλά σήμερα σε μια παράπλευρη εκδήλωση στον χώρο του συνεδρίου όπου συμμετείχε, ακόμη και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Το εργαστήριο του συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα με τις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος, που και αυτές αναμένονται με ενδιαφέρον, διότι υπάρχει και η συζήτηση σε ένα κομμάτι και για την επόμενη ημέρα. Άρα νομίζω το πώς θα το προσθεί ο καθένας έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Σίγουρα, από τους προσκεκλημένους ξεχωρίζει σίγουρα ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος έπλεξε το εγκόμιο της Ελλάδος. Ήταν ιδιαίτερα σκολακευτικά αυτά τα οποία είπε.
2: Ναι, και για τις οικονομικές επιτυχίες, για το πώς κατάφερε να έχει πρόεδρος στο Eurogroup, αλλά και τον κύριο Χρυστοδουλίδη να μιλάει για την άμεση ανταπόκριση στην συνδρομή της χώρας μας προς την Κύπρο όταν δέχτηκε την επίθεση από το Ιράν. Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και αμέσως μετά με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος, εκεί όπου όλοι θέλουν να καταγράψουν δυνάμεις. Ωστόσο, δεν αναμένεται αυτό να δημιουργήσει εσωτερικές τριβές, γιατί τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και με το Μέγαρο Μαξίμου για το πώς θα στελεχωθεί η νέα πολιτική επιτροπή.
0: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης, κυρίες και κύριοι, από το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη σημερινή παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε ένα μήνυμα για τις εκλογές. Είπε πως η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωστό είναι αυτό, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και είπε πως οι πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Το έβαλε και αυτό στην εξίσωση ο κύριος Μητσοτάκης και υπήρξε βεβαίως αναφορά του για μία ακόμη φορά και προς τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Νομίζω την έχουμε αυτή την παρέμβαση, τη σημερινή του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε να την ακούσουμε, κύριε Σπανέ, και επιστρέφουμε.
3: Η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
0: Είπαμε με τον Γιάννη Κατέλη για τα εγκόμια του Μάνφρεντ Βέμπερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επίσημος προσκεκλημένος στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Κυριακό Μητσοτάκη, είπε μεταξύ άλλων: «Είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη οι πολιτικές σου». Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέσεις εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας.
0: Και η ομιλία του Νίκου Χρυστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτός προσκεκλημένος στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα έναντι φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας.
0: Τώρα θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ξεκίνησαν και εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχε έντονα προεκλογικό χρώμα αυτή η ομιλία. Ήταν στραμμένο το βλέμμα του Πρωθυπουργού στις επόμενες εκλογές, όπως είναι και των περισσότερων κομματικών επιτελείων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει τη μετοπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Υπήρξαν στοχευμένες αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη κατά και του κυρίου Ανδρουλάκη, κατά και του κυρίου Τσίπρα. Πρώτα το δίλημα το οποίο έθεσε για το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών της επόμενης κάλπης.
6: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν το γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μία ακόμη αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί να ψηφίσει κάποιος ξανά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επί της ουσίας διεκδικεί μία τρίτη τετραετία. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
7: Σ' όποιον λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
0: Μάλιστα. Τώρα το ηχητικό το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, είναι μια επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
7: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
0: Υπήρξε επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη και κατά του Αλέξη Τσίπρα, δίχως να τον κατονομάσει. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα, υπήρξε αναφορά του Πρωθυπουργού και στα θέματα της ακρίβειας, που είναι, αν θέλετε, το πεδίο για το οποίο υπάρχουν τα περισσότερα παράπονα, πάρα πολλά παράπονα και από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας για το πώς έχει αντιμετωπίσει τα θέματα της ακρίβειας η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε η αναφορά που θα ακούσετε ευθύς αμέσως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως στη συνέχεια θα ακούσουμε και την κριτική που άσκησαν εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με το πώς τοποθετήθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
7: Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
0: Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε για αυτή την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη?
8: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών.
9: Ναι.
8: Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Κυβερνάει μόνο 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και κάνει αυτόν που διαπιστώνει και λυπάται. Και οι Έλληνες λυπούνται.
0: Η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ακούμε.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαφές ότι μίλησε σε προεκλογικό κλίμα και εγώ κρατάω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και της συνέπειας.
9: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό που λέει ο κύριος Τσουκαλάς?
10: Απόλυτα συμφωνώ. Δηλαδή όταν έρχεται και λέει ότι λυπάται και θλίβεται, μα είναι πρωθυπουργός. Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράνω.
0: Πειρά για τα θέματα της οικονομίας και από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα.
11: Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων. Ενώ οι λαϊκές οικογένειες τα βγάζουν πέρα όλο και πιο δύσκολα.
0: Και την ίδια ώρα μένεται και αυτή η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για αυτό το ακίνητο το οποίο μίστονε στο ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία του κτηματολογίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμη παράλληλο θέμα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες του 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι τοποθετήσεις που θα ακούσετε είναι του Κώστα Γκιουλέκα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και του Κώστα Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
12: Τον τοξικό λόγο εμείς δεν θα τον αφήνουμε αναπάντητο. Εφόσον λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μιλάει για κυβέρνηση λοποδητών, του λέμε κι εμείς ότι είναι πολύ ξεχασιάρης που ξέχασε 1 εκατομμύριο να το δηλώσει, 1 εκατομμύριο έτσι, στη δήλωσή του. Όπως είναι πολύ σημαντικό να καλεί τους Έλληνες πολίτες ότι ξέρετε πρέπει να πάρουμε μέτρα για τις τράπεζες, αλλά τα δικά του λεφτά τα έχει στο εξωτερικό, δεν τα έχει στην Ελλάδα.
8: Των 12 δις απευθείας αναθέσεων, των 8 δις διαγωνισμών με έναν μειοδότη, του 1,5 δις που έχουν πάει σε ιδιώτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Κατηγορεί και εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ για μια νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004 όταν ήταν 25 χρονών. Τι πάει να κάνει? Να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να διερευνηθούν, να τα ισοφαρίσει με νόμιμες ενέργειες.
0: Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα. Το πολιτικό σκηνικό είναι ακόμη υποδιαμόρφωση και το λέμε αυτό διότι αναμένουμε να δημιουργηθούν δύο νέα κόμματα. Καταρχάς το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται αυτό να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως και εντός του Μαΐου, σίγουρα μέχρι και τον Ιούνιο, όπως έχει προαναγγείλει δημοσίως και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όλο και περισσότερο πυκνώνει το αποτύπωμά του, το αποτύπωμά του να έχει σχεδόν καθημερινή παρουσία στα δημόσια πράγματα. Σήμερα πραγματοποίησε μία ακόμη ανάρτηση στα social media, παρέθεσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται θερμά μηνύματα που δέχεται ο ίδιος από τον κόσμο, από απλούς πολίτες που του ζητούν να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, να ηγηθεί μιας νέας πολιτικής προσπάθειας και να προχωρήσει άμεσα στα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα. Και γράφει σε αυτή την ανάρτησή του ο κύριος Τσίπρας με νόημα: τον Μάρτιο ήταν νωρίς και τρεις τελίτσες, προφανώς υπονοώντας πως η ανακοίνωση του νέου κόμματος αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν, για να μάθουμε επισήμως ποια θα είναι η ονομασία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και μένει να δούμε μετά πώς θα τοποθετηθούν και τι θα κάνουν οι πρώην συνοδοιπόροι του στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του κόμματος, μίλησε στο Open.
13: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές της. Και πρέπει να έχουμε ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, με καθοριστικό ρόλο σε αυτό να έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Χθες, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ferhat Özgür, μέχρι πρώτην ως βουλευτής της Νέας Αριστεράς, γνωστοποίησε στο Κοινοβούλιο την ανεξαρτητοποίησή του από τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη με τις δημόσεις που έχουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς, διότι ο κύριος Özgür στην πρόσφατη εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη είχε δώσει το παρόν. Οπότε πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συνδέουν την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά σε μια πιθανή ένταξή του στο νέο πολιτικό φορέα που θα ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει σχόλιο και από κύκλους της Νέας Αριστεράς, λένε χαρακτηριστικά πως όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφερόμενοι οι κύκλοι αυτοί στην αποχώρηση του κύριου Özgür. Ο κύριος Özgür έχει κάνει και μια δήλωση, θα την ακούσουμε. Όπως θα καταλάβετε, δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να συμπορευτεί και αυτός με τον Αλέξη Τσίπρα, θα λέγε κανείς πως σαν να το προαναγγείλει.
14: Όπως ξέρετε, η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Προφανώς και το όνομα Αλέξη Τσίπρας και το εγχείρημά του είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε όμως στη κοινωνία και πώς μπορούμε να δώσουμε καθαρές πολιτικές λύσεις.
0: Αυτό είναι το ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε να δημιουργηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών, και αυτός ο νέος πολιτικός σχηματισμός βρίσκεται στην τελική του ευθεία για να δημιουργηθεί. Είναι μια κίνηση που φαίνεται πως θα επιχειρήσει να εκφράσει ένα έντονο ρεύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας και διεκδίκησης της δικαιοσύνης. Αυτά λένε οι άνθρωποι πίσω από αυτό το κόμμα. Τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος θα κάνει η κυρία Καριστιανού, όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει μέσω των social media, στις 21 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε και μια δήλωση που έκανε, νομίζω, χθες.
15: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
16: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα? Πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
15: Όχι,
16: αύριο.
15: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς αποφασίζετε?
16: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
0: Αυτά, οπότε τελούμε εν αναμονή να μάθουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει και αυτό το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις εκλογές. Νομίζω πως είμαστε ακόμη στην αρχή μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Σε διαφημίσεις θα οδηγηθούμε τώρα, είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και βεβαίως όταν επιστρέψουμε, αλλάζοντας τελείως κλίμα, θα δούμε ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή.
17: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
18: Δεν ξέρω.
17: Γιατί τραγουδάς?
18: Δεν το ελέγχω.
19: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
20: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
25: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
26: Να το, ήρθε.
24: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
27: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
29: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
28: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στα της Μέσης Ανατολής, όπου έχουμε ένα διπλωματικό αδιέξοδο εδώ και πάρα πολλές ημέρες με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μετά και το ταξίδι το οποίο πραγματοποίησε στην Κίνα, την επίσημη επίσκεψη που είχε και τις συναντήσεις με τον Xi Jinping, να δηλώνει σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο Fox News πως Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία, όμως τελικά έκανε πίσω, η Τεχεράνη δεν τήρησε αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Αυτό υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, με το επιτελείο του να έχει έτοιμα εναλλακτικά σχέδια για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι βέβαια κάτι το οποίο το ακούμε εδώ και πάρα πολλές ημέρες, ότι δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να πατήσει και πάλι το κουμπί ο κύριος Τραμπ και να ξεκινήσουν οι Αμερικανοί να βομβαρδίζουν και πάλι περιοχές του Ιράν. Φαίνεται όμως είναι κάτι το οποίο η Αμερικανική διοίκηση δεν το θέλει, πως θα είναι ένα βήμα προς τα πίσω και για αυτήν. Γι' αυτό προσπαθεί με άλλους τρόπους να πιέσει την Τεχεράνη να δεχθεί τους όρους τους οποίους θέλει ο κύριος Τραμπ. Υπάρχουν πάντως μεγάλες διαφορές. Έχει φανεί αυτό και στο πρόσφατο παρελθόν και σε ό,τι έχει να κάνει με τα πυρηνικά βεβαίως και σε σχέση με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Θέλουν να έχουν λόγο σε αυτά τα δύο θέματα οι Ιρανοί. Ο κύριος Τραμπ θέλει να επιβάλλει πιο σκληρούς όρους για να εμφανιστεί ως ο νικητής αυτής της επέμβασης που έκαναν οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων δήλωσε στο Fox News ο κύριος Τραμπ για το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίας. Κάθε φορά που αυτοί οι Ιρανοί εννοεί κάνουν μια συμφωνία, την επόμενη μέρα είναι σαν να μην είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό συνέβη 5 φορές. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Στην πραγματικότητα είναι τρελοί. Και ξέρετε τι, εξαιτίας αυτού δεν μπορούν να έχουν και πυρηνικό όπλο. Αυτά είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Τώρα, εμείς θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη, ποιο είναι το κλίμα στο Ισραήλ. Εκεί παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Ισραηλοί. Βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και περιμένουν να μάθουν τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η οριστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά πόσο δηλαδή θα δώσει λίγο χρόνο παραπάνω, έτσι ώστε οι αντιπροσωπείες Ιρανών και Αμερικανών να φτάσουν σε κάποιο είδους συνεννόηση, σε κάποιο είδους συμβιβασμό, ή θα επιλέξει το δύσκολο δρόμο της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων. Ακούμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη με το κλίμα από το Ισραήλ πριν από λίγο στον Sky.
2: Οι Ισραηλινοί προσπαθούν να διαβάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, περιμένουν να καταλάβουν τις προθέσεις του. Βεβαίως υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι σαφές. Αυτό όμως που αντιλαμβάνονται είναι πως μπορεί τα σχέδια του Αμερικανού πρόεδρου, αν μιλάμε είτε για την επέκταση της εκεχηρίας και τη νέα προσπάθεια συνομιλιών και διαβουλεύσεων με το Ιράν, είτε ακόμη και για μια περιορισμένη επιχείρηση, ενδεχομένως να μην περιλαμβάνουν αυτά τα σχέδια και το Ισραήλ. Και υπάρχει ανησυχία στο εσωτερικό της χώρας για αυτόν τον λόγο, διότι εκτιμούν πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ξεκινήσουν μια περιορισμένη κλίμακας επιχείρηση για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, τότε ίσως ζητήσουν από το Ισραήλ να μείνει στο περιθώριο, καθώς αν το Ισραήλ συνδράμει, τότε θεωρούν δεδομένο πως η Τεχεράνη θα απαντήσει, θα εκτοξεύσει επιθέσεις προς το Ισραήλ, θα ακολουθήσουν αντίπεινα και μετά ολόκληρη περιοχή θα πάλι σε έναν πόλεμο, κάτι το οποίο φαίνεται πως δεν επιθυμούν προς το παρόν οι Αμερικανοί. Σήμερα το πρωί είχαμε νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νοτίου Λιβάνου από την Ισραηλινή αεροπορία, η οποία προχώρησε σε κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε επιθέσεις από την Χεσμπολά με μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτοσχέδια ντρόουν αλλά και με ρουκέτες σε περιοχές του Νοτίου Ισραήλ, εκεί όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι δυνάμεις των Ισραηλινών, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ. Τώρα, Οι δύο πλευρές πράγματι συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες, προκειμένου να δοθεί όθηση στις συνομιλίες. Μάλιστα, προγραμματίζουν άλλο ένα διήμερο απευθείας συζητήσεων στις 2 και 3 Ιουνίου, ενώ στις 29 Μαΐου προγραμματίζεται στην Ουάσιγκτον μία σύνοδος με τις στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο πλευρών, προκειμένου να εφαρμοστεί κάποιο σχέδιο που θα περιλαμβάνει βεβαίως τον αφοπλισμό της Χεζμπολά.
1: Μάλιστα, μας έδωσε όλες τις πληροφορίες ο Σταύρος Ιωαννίδης και γύρω από το μέτωπο του Λιβάνου, όπου χθες είχαμε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός της εκεχηρίας με το Ισραήλ για ακόμη 45 ημέρες, μια αν μη τι άλλο θετική εξέλιξη. Τώρα, στο πεδίο της οικονομίας και των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς, έχουμε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια αναταραχή στην αγορά ενέργειας, με τη τιμή του πετρελαίου Brent να έχει εκτοξευθεί και μαζί με τη τιμή του πετρελαίου Brent έχουν οδηγηθεί σε ένα άλμα οι τιμές και στα καύσιμα και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν πως οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για πολλούς μήνες. Ακούμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πατηριούχων Αττικής, τι είπε για τις τιμές των επόμενων ημερών.
3: Τουλάχιστον μέχρι τις 15-20 Ιουνίου θα πρέπει να συνηθίσουμε με αυτές τις τιμές. Είναι τιμές πάνω από 2 ευρώ. Μην μας ξεγελάει το 1,81-1,82 που έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί υπάρχει επιδότηση, οριζόνται επιδότηση στην τιμή της αντλίας. Άρα και εκεί μιλάμε για 2 ευρώ επί της ουσίας.
1: Ως προς τα αποθέματα καυσίμων και σε σχέση με την περίπτωση, τη δική μας, την περίπτωση της Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Σταμτσής, που είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Face Μαυραγάνη. Ήταν καθησυχαστικός. Είπε πως για 2 μήνες ακόμη δεν θα αντιμετωπίσουμε το παραμικρό πρόβλημα.
4: Έχουμε εξασφαλισμένες ποσότητες εισαγωγών πρώτης ύλης μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου. Μέχρι σίγουρα τα μέσα Ιουλίου δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που θα δει πρόβλημα αν αυτά υπάρξουν, διότι εμείς παράγουμε όλα αυτά τα προϊόντα που χρειαζόμαστε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για περίπου 2 μήνες ακόμα, θα δούμε ότι θα μειώνονται και οι ποσότητες της πρώτης ύλης που έρχεται, άρα θα μειωθεί και οι ποσότητες των δηλισμένων προϊόντων, του ντίζελ, της βενζίνης.
1: Αυτά από τον κύριο Στάμτσι εδώ στον Sky, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, και ο κύριος Βασίλης Κορκίδης επίσης στον Sky και την εκπομπή της Face Μαυραγάνη. Ο κύριος Κορκίδης, θυμίζω, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Το σχόλιο του για τις αυξήσεις που ήρθαν για να μείνουν.
5: Ξέρετε τι παρατηρούμε. Mm-hmm. Ό,τι συνέβη με τον κορονοϊό, που είχαμε μία παγιωμένη αύξηση στα τρόφιμα 25%, θα συμβεί το ίδιο και με τα καύσιμα. Ήδη έχουμε μια αύξηση της τάξης 30%.
6: Δηλαδή έρχεται για να μείνει.
5: Θα παγιωθεί η αύξηση της τιμής της βενζίνης. Οι καλύτερες, αν θέλετε, προβλέψεις μιλάνε για ένα 7-μήνο. Για να εξομαλυνθεί, όχι να γυρίσουμε στην κανονικότητα, να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
6: Να σταματήσει η κατρακύλα.
1: Παραμένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε στο αποτύπωμα το οποίο αφήνει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπινγκ. Υπάρχει μια ανησυχία, αν καταλαβαίνω σωστά, Κορίνα Γεωργίου, καλό μεσημέρι, για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την Ταϊβάν, σαν να έχει αλλάξει στάση.
7: Έτσι φαίνεται και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από την πλευρά της Ταϊπέη. Η συνάντηση αυτή ανάμεσα στους δύο ηγέτες φαίνεται πως δημιούργησε θολό τοπίο στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊβάν. Μετά τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος εάν θα δώσει το πράσινο φως για την προγραμματισμένη αποστολή οπλισμού ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Επιπλέον, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Fox News, απόσπασμα της οποίας παρουσίασες και εσύ νωρίτερα, προειδοποίησε την Ταϊπέη να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ εμφανίστηκε έτοιμος ακόμη και να την εγκαταλείψει. Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν κοιτάξετε τις πιθανότητες, η Κίνα είναι μια πολύ ισχυρή μεγάλη χώρα, ενώ η Ταϊβάν ένα πολύ μικρό νησί. Για να, και συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι η Ταϊβάν αναπτύχθηκε επειδή οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν ήξεραν τι έκαναν. Την ίδια ώρα όμως, να σου πω σε μια νεότερη εξέλιξη, ναι, πως πριν από λίγο η εκπρόσωπος του πρόεδρου της Ταϊβάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ταϊπέη για τη μακρόχρονη υποστήριξη υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ για ειρήνη και σταθερότητα σε όλο το στενό της Ταϊβάν, προφανώς σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης και επικράτησης ήρεμων νερών στη σχέση των δύο πλευρών.
1: Για να δούμε αν θα διατηρηθούν αυτά τα ήρεμα νερά. Πάντως, διαβάζω σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να υπάρχει ανάλυση της επόμενης ημέρας για αυτό το ταξίδι, αυτή τη διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, που είχε πολύ ισχυρούς συμβολισμούς, ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των ηγεσιών των δύο χωρών, ένα πλούσιο τελετουργικό. Δεν είχε όμως κάτι το χειροπιαστό, κάποια ουσιαστική στρατηγική συμφωνία, είτε σε εμπορικό είτε σε οικονομικό επίπεδο, Κορίνα.
7: Όπως γράφει το Πολίτικο Πέτρο, μεγάλες υποσχέσεις, πενιχρά αποτελέσματα από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ίδιος βέβαια τη χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία αυτή την ιστορική επίσκεψη. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι, όπως είπε. Κάναμε εξαιρετικές συμφωνίες, εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με πολλά πράγματα να μπορούν να συμβούν, για τα οποία θα ακούτε. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναλυτές επεσήμαναν φυσικά πως παρά τις θερμές δηλώσεις, τη φιλοξενία και τις χειρονομίες καλής θέλησης, η Σύνοδος Κορυφής Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, που μονοπόλησε φυσικά το ενδιαφέρον για τουλάχιστον δύο ημέρες και θα το κάνει και για τις επόμενες, απέφερε ισχνά από τα αποτελέσματα στα κέρια ζητήματα των διμερών εμπορικών σχέσεων, της Ταϊβάν και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
1: Μάλιστα. Και την επόμενη εβδομάδα παίρνει σειρά ο κύριος Πουτίν, ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει επίσης συνάντηση με τον Xi Jinping και θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Και αυτή την επίσκεψη σε πολύ ψηλό επίπεδο θα την παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από αυτή τη νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων παιδιών, τα οποία ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Μια υπόθεση που έχει να κάνει με την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες έχει η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης που λίγο πολύ θυμίζει τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών. Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγείων νομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών από γονείς τους στο Περιστέρι. Η μητέρα 31 ετών και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για 6 ανήλικους σε κίνδυνο, παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν. Γενείς, πρέπει να σας πω των παιδιών ότι αρνούνται πως υπήρχαν προβλήματα. Όπως αποκαλύπτεται μάλιστα και σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία, καθώς από τις αρχές του προηγούμενου έτους, τον Φεβρουάριο του 2025, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Τα παιδιά, ωστόσο, θέλω να σας πω, παραμένουν στο νοσοκομείο Πέδων για προστατευτική φύλαξη εκεί όπου οδηγήθηκαν.
1: Μάλιστα. Τώρα, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση και δύο εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβαν γιοταχή και διακινούσαν ναρκωτικά.
8: Η πρώτη εγκληματική οργάνωση είχε έδρα τη ΣΥΒΑ, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν στις κλοπές οχημάτων, ενώ παράλληλη δραστηριότητα κάποια μέλη είχαν την διακίνηση ναρκωτικών. Ο ένας από τα μέλη αυτής της οργάνωσης, 31 ετών από την Αλβανία, είναι ηγετικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Την πρώτη, τη διεύθυνση, είχε αναλάβει έγκλειστος των φυλακών Μαλανδρίνου με το προσωνύμιο Γέρος. Δεύτερος έγκλειστος των ίδιων φυλακών είχε το ρόλο του συνδετικού κρίκου με τους φυσικούς αυτούργους, γεγονός που δείχνει και την ιεραρχική δομή. Βασικό ρόλο είχε ένας 26χρονος, ο οποίος είχε κατάστημα κλειδιών στη Λιβαδιά. Αυτός έφτιαξε μάλιστα κλειδί για όχημα το οποίο συνέχεια έκλειψαν. Τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικά σε Βιωτία και ΣΥΒΑ. Η προμήθεια των ναρκωτικών γινόταν από το Μαρούσι, από τον 31 ετών συλληφθέντα. Οι πελάτες έδιναν τα λεφτά μέσω Άιρις σε τραπεζικό λογαριασμό της 25χρονης συντρόφου του, επίσης από την Αλβανία, η οποία είχε το ρόλο του ταμεία. Τα ναρκωτικά τα έστειλαν στο σπίτι στη ΣΥΒΑ, ενώ μέσα έμειναν 24 ώρες το 24ωρο διακινητές για να τα φυλάνε. Συνολικά εμπλέκονται 24 άτομα και στις δύο οργανώσεις, συνελήφθησαν 18 και αναζητούνται 3 ακόμα μέλη που έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα δύο κυκλώματα, σε αυτές τις δύο σπήρες, είναι πως λειτουργούσαν επί της ουσίας από αυτά που μας λες, αυτό συμπεραίνουμε ως ένα κοινό ενιαίο δίκτυο, με τη μία εγκληματική οργάνωση να υποστηρίζει τις παράνομες δραστηριότητες της άλλης. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Κάτια. Να είσαι καλά. Τώρα στην υπόθεση του θανάτου της 24χρονης που έπεσε χθες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με τον σύντροφο της κοπέλας να έχει κληθεί από χθες από τις αρχές να καταθέσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη πάλης στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος ο σύντροφός της που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα. Αυτά ως προς το πεδίο των ερευνών. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, μίλησε εδώ στο Sky για αυτό το περιστατικό.
9: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έγινε κάποια φασαρία πριν. Εξετάζονται και η οικογένεια της 24χρονης. Είναι περίεργο, γιατί αυτή η γυναίκα είπε, δεν μπορεί ας πούμε να είπε δεν αισθάνομαι καλά και να βγει και έξω και να... Εξετάζονται τα πάντα. Πρέπει να αναμένουμε. Φαίνεται ότι ο 50χρονος δεν έχει στοιχεία που να δείχνει ότι υπήρχε πια κάποια συμπλοκή στο σώμα του. Δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει αμοιχές. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για αυτοχερία, αλλά να περιμένουμε.
1: Έχουμε επίσης και την σοκαριστική υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Υπήρξε χθες άμεση κινητοποίηση των δικαστικών αρχών λόγω της διακίνησης και αναπαραγωγής βίντεο, καθώς και προσωπικών σημειωμάτων των δύο κοριτσιών, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα να δίνει εντολή στην εισαγγελία πρωτοδικών για την κατεπίγουσα διενέργεια ποινικής προκαταρτικής εξέτασης. Ο Δήμος Ηλιούπολης προκήρυξε νέο τριήμερο πένθος στην περιοχή του, ακυρώνοντας και αναβάλλοντας εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο, και αυτό έχει να κάνει με τον θάνατο της δεύτερης κοπέλας, η οποία απεβίωσε, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δύο ημέρες μετά το περιστατικό και το άλμα στο κενό το οποίο πραγματοποίησαν τα δύο κορίτσια. Η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου είναι ψυχολόγος, μίλησε για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση εδώ στο Sky, στη Φέμη Μαυραγάνη.
10: Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, δεν μπορεί να είναι ο μόνος λόγος, ο μόνος παράγοντας. Συνήθως ό,τι άπτεται της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ιδίως για βία, γιατί είναι βία η αυτοχειρία, κακά τα ψέματα. Εδώ μιλάμε, οι ψυχικοί παράγοντες πρέπει να είναι πολλοί.
11: Είναι πάρα πολλά τα παιδιά εκεί έξω, τα οποία είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν θεωρώ ότι φτάνει το τέλος από μία στιγμή. Υπάρχει πρώτη, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει διέξοδος σε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να εξοντώνουμε τα παιδιά.
1: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα πάτη που κυκλοφορεί με τα SMS για τα τέλη κυκλοφορίας. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
12: Καλό μεσημέρι. Έρχεται άλλη μία πάτη, λοιπόν. Η νέα πάτη, όπως είπες εσύ. Αυτή τη φορά οι επιτίδοι χρησιμοποιούν τον ΟΑΣΑ. Ζητούν ένα μικρό ποσό, ελπίζοντας προφανώς ότι θα το πληρώσει εύκολα κάποιος, και με ένα SMS, κάνοντας υποδιόμενοι μέσω των SMS τον ΟΑΣΑ, λένε πληρώστε 1 και 20, διότι η πρόσφατη έξοδό σας από το μετρό δεν έγινε σωστά, άρα στην ουσία δεν έχει φανεί ότι βγήκατε ή ότι έχει καταβληθεί το κόμιστρο που θα έπρεπε να πληρώσετε. Και βέβαια ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών τονίζει ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονται, δεν χρησιμοποιεί ο οργανισμός τέτοιου είδους ανεπίσημους διάβλους επικοινωνίας, και προφανώς δεν θα ζητούσε ποτέ μέσω SMS την καταβολή οποιοδήποτε ποσού από τη στιγμή που κάποιος έχει φύγει από τους σειρμούς και το οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιεί. Οι επιβάτες λοιπόν καλούνται να μην επιλέγουν τον οποιονδήποτε σύνδεσμο έχουν τα μηνύματα αυτά, προφανώς να μην καταχωρούν όχι μόνο εδώ αλλά και γενικώς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να διαγράψουν το συγκεκριμένο SMS, και αν θέλουν βέβαια και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να μπουν στις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ, στο oasa.gr.
1: Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο έχουν φτάσει στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΑΔΕ προφανώς θέλει να το μειώσει αυτό το ποσό. Είναι μεγάλο το ποσό, και πως θα το κάνει αυτό, βάζοντας στο στόχαστρό της επαγγελματικούς κλάδους που παραδοσιακά φοροδιαφεύγουν.
12: Στοχεύει λοιπόν να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, εργαλεία AI, εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να φέρει, να πληρωθεί, να εισπράξει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα. Μέσα σε αυτά είναι 1,5 δισεκατομμύριο παλαιές οφειλές του ΦΠΑ, είναι 850 εκατομμύρια από μεγάλους οφειλέτες, είναι 28 εκατομμύρια από οφειλές προς Τελωνία. Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2026, μέχρι τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, στους πρώτους μήνες, μέχρι και το Μάρτιο που είναι αυτά τα στοιχεία, έχουν φτάσει 1,78 δις, είναι αυξημένα σε αυτό το διάστημα κατά 9,67% σε σχέση με το 2025, ενώ έχουν αυξηθεί εντονότατα και οι οφειλέτες. Το Μάρτιο οι οφειλέτες ήταν σχεδόν κάτι λιγότερο από 4,8 εκατομμύρια, ενώ το Φεβρουάριο ήταν 3,7 εκατομμύρια. Είναι μια αύξηση πάνω από 30% και αυτό δείχνει έναν προβληματισμό, δημιουργεί έναν προβληματισμό στις υπηρεσίες της ΑΔΕ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Και ελάτε τώρα να κινηθούμε σε κλίμα Eurovision. Η ώρα έφτασε. Απόψε στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο μεγάλος τελικός στη Βιέννη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται φέτος μεταξύ των φαβορεί για το νικητήριο τραγούδι της διοργάνωσης. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο φιγουράρει αυτήν την ώρα στην τρίτη θέση των στοιχηματικών εταιρείων, που σημαίνει ότι πρακτικά σημαίνει πως διεκδικεί με αξιώσεις το βραβείο. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και το Netflix. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Σκανδάλη.
13: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, χτυπά κόκκινο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του. Κύπρος και η Αντιγόνη με την εκθεμβωτική σκηνική παρουσία της θα είναι μία από τις απόψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ. Οι διαμαρτυρίες πάντως δεν λείπουν, με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν. Παράλληλα, στη Βιέννη, δεκάδες πολίτες μποϊκοτάρουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Η ελληνική συμμετοχή βρέθηκε και στο επίκεντρο του Πρωθυπουργού, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.
14: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
13: Τον νικητή του 70ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision θα τον μάθουμε σε λίγες ώρες.
1: Καλή επιτυχία και από εμάς στην ελληνική συμμετοχή στον Ακύλα με το τραγούδι Φέρτο. Συμμετέχει σήμερα στο διαγωνισμό της Eurovision. Ώρα τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Κώστας Αργυρός.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Αντίστροφη μέτρηση στη Βιέννη. Τελικός της Eurovision σήμερα με συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου. Παράταση εκεχηρίας με πολλές παρενθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους εξουδετέρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Βιέννη διεξάγεται απόψε το βράδυ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με υψηλές προσδοκίες για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αυστριακή πρωτεύουσα, ενώ από χθες υπήρξαν διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Τώρα, στην Ουάσιγκτον, οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε μια παράταση της εκεχηρίας που ισχύει θεωρητικά για ακόμα 45 ημέρες, αλλά οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο μεταξύ του IDF και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Σύμφωνα με λιβανικές αρχές, χθες μόνο είχαμε 6 νεκρούς από αεροπορική Ισραηλινή επίθεση σε κέντρο πολιτικής προστασίας. Πάντως, οι συνομιλίες με βάση και τις επιθυμίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την εξόντωση του νούμερο 2 στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι εξουδετερώθηκε σε μια επιχείρηση που διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νιγηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της τελευταίας για την συνεργασία της. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο κύριος Τραμπ είχε κατηγορήσει την Νιγηρία ότι ουσιαστικά στηρίζει τους τρομοκράτες οι οποίοι διώκουν τους χριστιανούς στη χώρα. Κάτι που είχε διαψεύσει η ίδια η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι Πέτρο, τι γίνεται, πώς
1: καλά,
17: είσαι?
1: Μια χαρά, εσύ?
17: Τι έχουμε, τελευταίο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, τα play-out τελειώνουν μεσοβδόμαδα, αλλά αύριο τελειώνουν και το τίτλος τυπικά με την απονομή της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κλείνει και η τελευταία καρμότητα ουσιαστικά με τη θέση του Champions League. Για τη μάχη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Θυμίζω είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρών δυστυχώς στη Λεωφόρο. Το τελευταίο μάτσο του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Σήμερα, 7 η ώρα, πιθανόν να ξεκαθαρίσει υπόδες παραμονή, γιατί αν ο Αστέρας κερδίσει την αδιάφορη Κηφισιά στην Τρίπολη, καθαρίζει οριστικά και πέφτουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι οποίες είναι από κάτω.
1: Αυτές οι δύο ομάδες.
17: Οι οποίες είναι από κάτω, ναι, ιστορικές και αυτές, αλλά οκ, okay, αναγκαστικά κάποιοι θα πέσουν. Σωστή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Σήμερα υπάρχει 5 ώρα τελικός κυπέλου Αγγλίας, ιστορικό Chelsea με αντίον του Manchester City.
1: Και πάντα ο τελικός του κυπέλου της Αγγλίας έχει μια διαφορετική έγκλη σε σχέση με τους υπόλοιπους.
17: Ακριβώς είναι, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε, και ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός. Και αυτή τη στιγμή παίζεται και ο τίτλος στη Σκωτία, με τη Χάριτς να έχει ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα μετά από ούτε ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Η Αμπερντίν το 80 κάτι με Φέργκιουσον είχε πάρει τα τελευταία που είχε σπάσει το δίπολο των δύο. Τώρα σε εξέλιξη Celtic Hearts, θέλει να μην χάσει η Hearts.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε ήδη βροχοπτώσεις που επηρεάζουν όλα τα τμήματα της χώρας και τις επόμενες ώρες, κυρίως το απόγευμα. Περιμένουμε βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, τη δυτική κεντρική Στερεά, στην Ήπειρο και στα Ορεινά, αλλά και στη Μακεδονία. Και στην Αττική περιμένουμε κάποιες λασποβροχές λόγω της μεταφοράς σαχαριανής σκόνης το απόγευμα. Mm. Δυστυχώς, ναι, από αύριο όμως έχουμε βελτίωση των συνθήκων. Να πούμε ότι περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι τους 26 βαθμούς και η ελάχιστη στους 16, ενώ οι άνεμοι πνέουν στα πελάγη ισχυροί, θα λέγαμε, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ και τοπικά 7. Δυτική και ισχυροί άνεμοι πνέουν και στα ορεινά της χώρας αύριο και στα ηπειρωτικά. Τη Δευτέρα επίσης έθριος θα είναι ο καιρός και στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τώρα από την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις εκ νέου.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Ηλιάνα.
20: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
21: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
24: Hondo Center.
0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος.

0: προσφέρει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνιο τα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνιο τα Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382 020 669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακοινώσεις.

0: χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2-3-82-0-20-669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωση και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Τώρα που σε έχω

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2-3-82-0-20-669. Picnic, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Πλατεία Γκόν Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκη.

Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Hella FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική

0: Εταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2-3-82-0-20-669. Picnic, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αλήτησα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στην οδό Γκονουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις.

πολύ. Χωρίς εσένα με έχει βρει της μοναξιάς μου το βουνό μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: ξέρεις. Πάλι με κλάματα πετάχτηκα ξανά. Πάλι ονειρεύτηκα ότι ήσουν στη ζωή μου.
1: Πέλα FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύνδεσμο.

καφέ σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

ξαναγύρισες, ε. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθε στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

0: ξαναγύρισες, ε?
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.